special.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Παπα. Όσο πάει και δυσκολεύει, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι χθες μας ξεμιάλισε ο Πάνος Βράχος. Απίστευτος, απίστευτος. Απίστευτος. Μας επέστρεψε κάθε σέντς που δώσαμε για να τον δούμε. Απίστευτος ο Πάνος Βράχος. Τι να σου πω. Καινούργια τραγούδια φοβερά. Δηλαδή, ξέρω, δηλώνω φαν του, φαν του. Φαν στην κίνησή του, φαν στην ηθοποιία του, φαν στη μουσική του, φαν στη φωνή του, φαν στις ιδέες του.

Λοιπόν, το ξεχτίσαμε μετά και με την Ιλία. Όπω, παιδιά, 4 ώρα κοιμήθηκα. 4 ώρα κοιμήθηκα, ένα βάσταχτο. Ο πόνος σου, καημέ μου. Τι να πω, ρε φίλε. Δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι για εκπομπή τώρα. Το έχω πει εγώ πολλές φορές. Τελείωσα και με τη γογό. Τελείωσα και η σεζόν με τη γογό.

είχαμε και σεισμό στην Αθήνα, 4,1 ρίχτερ. Έχουμε και την υπόθεση του Αβραμόπουλου. Να δούμε πού θα λογοδοτήσει μετά την άρση ασυλίας. Μένει στις εξηγήσεις του το Μαξίμου. Να το δούμε και αυτό. Αναλυτικά έχω να σας πω πράγματα. Έχω ράματα για τη γούνα του. Έσκασε και μία βόμβα από ένα δημοσιογράφο, δεν θυμάμαι το όνομά του, του ESPN, όπου στέλνει το Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Miami Heat. Miami Heat, παιδιά.

Έλα George, καλημέρα, καλημέρα. Ατζάν. Καλημέρα και στην Ειρήνη βεβαίως. Λοιπόν, απ' όλα έχει σήμερα ο Μπαχτσές. Σήμερα Τρίτη, 23 Ιουνίου, Σωτηρίου, έτος 2026. Email gate, Qatar gate, για να μην ξεχνιόμαστε. Δύο gate. Καλά, είναι πολλά τα gate που έχουν ανοίξει. Σύνταξη στα 70 άνοιξε στη Γερμανία. Έχουμε καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Το έλεγα και χθες. Νέες απειλές Τραμπ στους νατοϊκούς συμμάχους. Για ΣΕΒΕ, για φόρους. Έχουμε παρέτηση Στράμερ. Έχω Ουκρανία. Έχει σήμερα. Πιστεύω ότι θα είναι πιο χαλαρή μέρα, πιο ήρεμη.

και η Αλεξία Μπακογιάννη. Πολλά έχω για την Αλεξία Μπακογιάννη. Ένα-ένα τα πιάνω. Ένα-ένα τα πιάνω και τελειώνει και αυτή η εκπομπή, δηλαδή και ποιος θα. Έχετε το νου σας στα καθάριστα οικόπεδα, μην πάρετε κανένα, πρώτον μην πάρετε στο λαιμό σας ανθρώπους και καταστάσεις, αλλά μην πάρετε κανένα πρόστιμο ρε παιδί μου, γιατί γίνεται πάρα πολλής λόγος τελευταία για τα καθάριστα οικόπεδα και κανένας λόγος για το κακοσυντηρημένο δίκτυο της ΔΕΔΙΕ. Όλο μπαμ και μπαμ ακούμε. Έχουμε και τις εξαγορές ψήφων, τα ξεχνάω, ένα-ένα. Και έχουμε και την επιδότηση για τους λαγοκέφαλους.

Αλλά κατά τα άλλα έχουν πάθει σοκ, παιδιά. Έχουν πάθει αμόκ να ανατινάσουν μηχανήματα, ορυχεία. Εννοείται, Σπύρο, εννοείται, Εννοείται ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Το λέω και το ξαναλέω, Σπυρέτο. Άστα στην ευχή. Δεν βγαίνει και δεν ξαναβγαίνει ο μήνας. Μέχρι 20 του μηνός, και κάνει το σταυρό σου, Σπυρέτο, που μένει, βγαίνει μέχρι 20. Ξέρω καταστάσεις που στις 10-15 το πολύ, εάν προσέξουν και τρώνε μόνο ένα τοστ και μία φέτα καρπούζι και... Πώς το είχε πει ο Άδωνης, να μην παίρνουμε καφέ απ' έξω. Θα βγει μέχρι τις 15. Αγόρια μου, Ντιάλ, χθες μου έκανε το χατήρι. Επιτέλους μια ομάδα μου που τα πηγαίνει καλά, η Αργεντινή. 2-0. 2-0 και δεν το είδα κιόλας, ήμουνα στον πάνω Βλάχο. Κατάλαβες τώρα θυσία που έκανα για σένα, Βλάχο.

Θα δούμε και τι γίνεται με τον πατέρα και την κόρη Μπίζιου, όπου ομολόγησαν on camera, δεν είναι δικό μου το θέμα. Καθώς εξαγόραζαν ψήφους για να εκλεγεί βουλευτή στη Θυγατέρα, υπέγραψαν μέχρι και ιδιωτικό συμφωνητικό, παιδιά. Μέχρι και ιδιωτικό συμφωνητικό υπέγραψαν οι άνθρωποι. Αλλά μη στεναχωριέστε, μην αγχώνεστε. Τελειώνει ο εισαγγελέας με το πλαστό απολυτήριο δημοτικού της καθαρίστριας και μετά θα δουν τι θα πάθουν. Μετά θα δουν τι θα πάθουν. Και έχουμε και Αβραμόπουλο. Αμάρε φίλε. Η ελληνική δικαιοσύνη πίστηκε. Πίστηκε, σου λέει, ότι τα αδιευκρίνιστα 500 ευρώ του Αβραμόπουλου τα κατέθεται η πεθερά του. Ναι, πίστηκε και για τη θεία από την Ιγυρία. Η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη όμως ζητά τη σύλληψή του για να, πώς το λένε, για να ελεγχθεί για καταριανό δωράκι. Αυτό που σας έλεγα το πρωί, Qatar Game. Ύψος 75.000 ευρώ από εγκληματικό δίκτυο. Το λες και ηρωνία, έτσι. Το λες. Αυτό που απομένει τώρα είναι να φτάσει ο φάκελος στη Βουλή για την άρση της ασυλίας. Και όπως λέει και ο Σπύρος, ο άλλος Σπύρος, όχι αυτός που μου έστειλε μήνυμα το πρωί, ο Άδωνος Γεωργιάδης, αυτός ο Σπύρος, πλειοψηφία είναι η Νέα Δημοκρατία, δημοκρατικά θα αποφασίσουν. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Ευτύχη. Πολύ ησυχία ακούω από τον Βενιζέλο. Ετοιμάζει κάτι. Λες για τον Ευάγγελο Βενιζέλο, έτσι. Γι' αυτό δηλαδή, για ποιον άλλο θα πεις. Οι άλλοι είναι. Έδωσε και συνέντευξη Γιάννη στον Ευτύχη, είπα καλημέρα. Καλημέρα, εν πάση περιπτώσει. Χανιώτικο όνομα Ευτύχη, έτσι. Έδωσε συνέντευξη, πότε ήτανε, που είμαι πλήρης, λέει, γιατί έχω μία σχέση με την ιστορία. Πώς τα λένε έτσι ανερυθρίαστα. Πώς τα λένε, ρε φίλε. Δηλαδή, μετά φταίει ο Λαζόπουλος, το Ράδιο Αρβίλα. Πώς τα λέει ο τύπος, είμαι πλήρης γιατί έχω μία σχέση με την ιστορία. Νόμος περί ευθύνης υπουργών, 1. 2. Πολιτικό πραξικόπημα κατά εκλεγμένου πρωθυπουργού. 3. Κούρεμα ομολόγων που οδήγησε στον τάφο τόσο κόσμο και κοσμάκι. Και βέβαια, 4, που δεν θα το συγχωρέσει ποτέ κανένας, όπως και το νόμο περί ευθύνης υπουργών, χαράτσι στα ακίνητα. Ο Ένθια. Άσε μου, μωρέ, να πιω μια γουλιά καφέ τώρα, μα και εγώ παρασύρωμαι, ρε παιδί μου. Πιω μια γουλιά καφέ και εδώ είμαστε να τα πούμε. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, Τέτα James. Και βέβαια πολύ πάει με τα Crazy Jones. Ακούσαμε την James, ακούσαμε και λίγο Crazy Jones. Αλλά δεν θα μιλάω πάνω της. Άστε να δούμε την ταυτότητα της ημέρας. Καλημέρα Ιρένε, καλημέρα. Οπό, ματάκια βρισμένα. Πάμε να δούμε την ταυτότητα της ημέρας. 23 Μαΐου, Τρίτη, 23 Μαΐου σωτηρίου έτους 2026. Εντάξει, δεν είναι Δευτέρα, αλλά δεν είναι και Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Δεν είναι, όχι. Δεν καλή, δεν κακή. Δεν καλή, δεν κακή. Μάλλον προς το κακή πάει. 174η μέρα του έτους σήμερα. Η πρώτη ακτίνα την έστειλε 6 και ένα λεπτό στην πρωτεύουσα στην Αθήνα, 6 παρά 10 στην Κρήτη μας, στο Ηράκλειο, 6 παρά 9 για την ακρίβεια. Την τελευταία θα μας την πάρει πίσω 20 και 52, δηλαδή 9 παρά 10 χοντρά να πηγαίνει παρά 5. Ο καιρός όπως τον βλέπετε έτσι και θα συνεχίσει, αλλά θα τη δούμε την τελευταία ακτίνα να φεύγει με φοβερά χρώματα στον Ηρακλειώτικο ουρανό. Φτάνει να κοιτάξει προς Χανιά, προς τη Δύση, και θα δεις κάτι πορτοκαλό, κόκκινο, μπλε, μόβ, απίστευτα χρώματα που δεν θα πίστευες ποτέ ότι συνδυάζονται. Και όμως, στη φύση όλα ταιριάζουν. Η φύση όλα τα φτιάχνει. Ακόμα και αυτή η εντροπία που έχει. Γιατί η φύση δεν έχει τάξη, η φύση έχει εντροπία. Καλημέρα μεγάλη και σε εμάς τους λίγο ακατάστατους. Καλημέρα Λιδία. 29 βαθμοί σήμερα στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Και αυτό γιατί θα φυσά 5 μποφόρ βορειοδυτικός. Η Ευρώπη και η υπόλοιπη Ελλάδα ψήνεται. Εδώ στην Κρήτη έχουμε 29, άντε να πάει μέχρι 32. Και αυτό οφείλεται σε αυτό το μαγικό μαεστράλι που φυσάει, το μαέστρο, το βορειοδυτικό άνεμο που γκρινιάζουμε για τα 4-5 μποφόρο όλο το καλοκαίρι, αλλά κρατά τη θερμοκρασία χαμηλά. Τι λέει η Εκκλησία μας, Αγίας Μάρτυρος Αγρυπίνης, Αριστοκλέους, Πρεσβυτέρου, Δημητριανού, Διακών και Αθανασίου, Αναγνώστου, Ενσαλαμίνη, Ευστοχίου, Οσίου Ησυχίου, Οσίας Πατρός, Τιμών, ξέρετε τι μου θυμίζω τώρα, κάτι παπάδες, σενοδίες που ξεκινούν να διαβάζουν πρόσφορα και πώς λέγεται, που γράφουν ονόματα συγγενών πίσω από ένα χαρτάκι. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Και αυτό στα αυτιά μου. Για μην διαβάζω το κατεβατό και να μην θυμίζω τώρα και Αρχιμανδρίτη, ο οποίος έχει πάρει και αύξηση τριλή, και αυτά όλα πρέπει να επιστραφούν τα χρήματα κάπως, παιδιά. Το καταλαβαίνετε. Το είπε και ο Λαζόπουλος προχτές στο Σαχίνι. Αγρυπίνα, Αριστοκλής, Αριστόκλια, βάρβαρος. Χρόνια πολλά, μωρέ παιδιά, χρόνια πολλά. Γλυκάκι δεν βλέπω να τρώω, γιατί ούτε Αγρυπίνα έχω, ούτε Αριστοκλή έχω, ούτε Αριστόκλια. Βάρβαρους έχω πολλούς. Χωρίς να βγάζω και τον εαυτό μου απ' έξω. Αλλά από αυτούς δεν τρώω γλυκάκι. Δεν θα χαίρονται άμα το φωνάξω βάρβαρο. Δεν είναι το θηλυκό της βαρβάρας, έτσι. Όχι, όχι. Αλλιώς θα γιόρταζε 5 Δεκεμβρίου, δεν είναι τα της Αγίας Βαρβάρας. 5 Δεκεμβρίου δεν είναι. Λοιπόν, τι λέει εδώ, Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών. Και αν ένας πρέπει να γίνει μηχανικός, είναι μία γυναίκα. Είναι μία γυναίκα, διότι μηχανικός, παιδιά, είναι αυτός που μηχανεύεται, αυτός που βρίσκει τρόπους. Και βέβαια αυτή η μέρα έχει το ρόλο να ενθαρρύνει τις γυναίκες να ασχοληθούν με τις θετικές επιστήμες. Δεν το μπορώ, δεν το αντέχω αυτό το στερεότυπο ότι η γυναίκα πρέπει να γίνει δασκάλα, εκπαιδευτικός, να πάει παιδαγωγικές ακαδημίες, ψυχολόγος και τέτοια, φιλόλογος. Όχι, μπορεί να γίνει και μηχανικός. Εννοείται ότι η ανισότητα των φύλων στην επιστήμη και ιδιαίτερα στη μηχανική προϋπήρχε χρόνια ολόκληρα. Αλλά πολλές γυναίκες συνέβαλαν στους ακαδημαϊκούς και στους επαγγελματικούς τομείς στο παρελθόν. Έτσι. Η Lovelace δεν δημοσίευσε το πρώτο αλγόριθμο για την αναλυτική μηχανή του Babbage. Η Lamar δεν εφήβρε μια τεχνολογία που έκανε δυνατή τη δημιουργία των Bluetooth, GPS, Wi-Fi. Στη Lamar τα οφείλουμε. Αυτή έκανε την εφήβρη την τεχνολογία. Και επίσης οι γυναίκες έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στον προγραμματισμό του πρώτου υπολογιστή, παιδιά. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ENIAC. Πολλές γυναίκες έχουν εισέλθει στον τομέα της μηχανικής. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί, τις τελευταίες δεκαετίες, εν πάση περιπτώσει, για να είμαι πιο συγκεκριμένος. Αλλά ό,τι και να έχει συμβεί μέχρι τώρα, η μηχανική εξακολουθεί να παραμένει ένας παραδοσιακά ανδροκρατούμενος τομέας. Όπου πάλι οι γυναίκες πρέπει να αποδεικνύουν ξανά και ξανά για διάφορους λόγους τις ικανότητές τους. Δεν κάνουμε δουλειά μας έτσι. Γίνονται και πολλές εκδηλώσεις αυτή την ημέρα για το χατήρι της γυναίκας μηχανικού. Εξαιρετικό μυαλό η γυναίκα, παιδιά. Εξαιρετικό, πολύπλοκο μυαλό. Βεβαλώδους, οι νευρώνες ενός εγκεφάλου της γυναίκας είναι... Τι να πω τώρα. Και ο Οδυσσέας δεν θα βρίσκει άκρη. Δεν το λέω για κακό, έτσι. Το λέω ότι είναι πολύπλοκη, είναι πολύ... Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Dravet. Είναι επιληψία, να το πω, όπου ξεκινά από την κούνια, και εκεί τελειώνουν οι γνώσεις μου. Είναι επιληψία, μορφή επιληψίας, για να είμαι πιο σωστός, και ξεκινά από την κούνια. Διεθνής ημέρα χειρών. Χειρών με ήττα, και μιλάμε για την... τη φτώχεια και την αδικία που βιώνουν εκατομμύρια χώρες και τα παιδιά τους σε όλο τον κόσμο. Ένας Αγγλοϊνδός έστησε ένα ίδρυμα, Λούμπα έχει και το όνομά του, για παροχή βοήθειας σε αναξιοπαθούσες χείρες. Και αυτόματα θυμήθηκα εκείνη τη χείρα στο Λάμπρο Κωνσταντά Δάρα, ο Στρίγκλος που έγινε αρνάκι, που πήγε εγώ κύριε Μαυρούκαλε στο Λέγκρι, θυμάμαι το όνομα του Κωνσταντάρα, πήγε τρία παιδιά, ναι, και ο ένας με τη μοτοσυκλέτα πήγαινε βόλτες μέσα στο σπίτι, που πνιγόταν ο Κωνσταντάρας και του λέει λίγο νερό, θυμάμαι το όνομά του, και του γυρνάει ο μεγάλος στο μεσαίο και του λέει πήγαινε ρε λίγο νερό να δω στον πατέρα σου, θα πνιγεί. Και γυρνάει ο μεσαίος και ρίχνει μια σφαλιάρα στο μικρό, πήγαινε ρε γαϊδούρι, δεν βλέπεις τον πατέρα που πνίγεται. Και γυρνάει ο μικρός και του λέει άντε ρε πατέρα, δεν θα δεις χαΐρι και προκοπή με τους γιους που έχεις κάνει, πήγαινε πιες μόνος νερό να έχεις την ησυχία σου και φέρε μου και με ένα ποτήρι. Είμαστε. Αυτό θυμάμαι εγώ, τις αναξιοπαθούσες που πήγε η... Δεν θυμάμαι το όνομά της ηθοποιού, να τους βοηθήσει να βάλουν τάξη τα πράγματα. Να μπει τάξη στο σπίτι. Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υγεία, Ολυμπιακή ημέρα. Εορταστικές εκδηλώσεις λαογραφικού χαρακτήρα για την παραμονή του Αγιανιού. Ανάβουν φωτιές και τέτοια πράγματα, έτσι. Κλείδωνα. Στα κορίτσια πίνουν αμύλιτο νερό, κλειδώνουν τα μυστικά τους εκεί σε πώς το λένε. Λοιπόν, ξέρετε, μου λείψε να φάω. Πώς το λένε εκεί, παιδιά, στα χωριά της Παιδιάδος και στους Αποστόλους το έχω φάει. Μαντιναδάκια, πώς λέγονται αυτά που είναι γράφουν μια μαντινάδα σε ένα χαρτί και τη λίγουν γύρω γύρω με ζαχαρόπαστα, με ζαχαρωτό, πεντανόστιμο. Δεν θυμάμαι το όνομά τους. Η μέρα της νίκης στην Εστονία, που τιμά τους αγώνες ανεξαρτησίας της χώρας από τη Ρωσία και τη Γερμανία. Η μέρα του πατέρα σε Πολωνία, Νικαράγουα και Ουγκάντα. Η μέρα του πατέρα προχθές, Καλά συντονισμένοι εδώ στο μουσικό κανάλι, σε 105,1. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, τα φτάκια σας από το από το πρωί στις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη, εδώ σε 105,1 για το Ηράκλειο, www.musicokalali.gr για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από παντού, τα mail σας καλοδεχούμενα στο στούντιο Παπί, musicokanali.gr. Στη διάθεσή σας και τα social και τα δικά μου και του ραδιοφώνου Facing στα Twitter. 28 10 3 60 2 60, να ακούσουμε τη φωνούλα σας, μας λέει καλημέρα. Πάμε σε ένα πολύ μικρό break, ελάχιστο break, και θα γυρίσουμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα μια μέρα σαν και αυτή, αν τον κόσμο και αν τους αιώνες. Άντε, καλημέρα, καλημέρα.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα μια μέρα σαν γευτεία τον κόσμο για τους αιώνες. Το σύστημα δευτερόλεπτο να ανοίξει. 1878, αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ήπειρου. Πότε, το 1878, καλά, μην φανταστείτε τίποτα όσον αφορά την Ήπειρο. Λίγο την Άρτα. Στην Ελλάδα, 1878, 23 Ιουνίου, 5 Ιουλίου με το νέο ημερολόγιο. 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από το βαρόνο Pierre de Coubertin η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, και εδώ να πω ότι πρώτος πρόεδρος της αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας, που ποτέ ειλικρινά δεν θα πάρω μια πολύ καλή αιτιολογία, γιατί αυτός ο άνθρωπος ήρθε και δόρισε τη βιβλιοθήκη, τα βιβλία του στο Ηράκλειο. Μιλάμε για 5.000 τίτλους. Τόσους πολλούς. Τους δόρισε, αποφάσισε να δωρήσει τα βιβλία του στο Δήμο Ηρακλείου. Έχω την αίσθηση ότι έπαιξε και εκείνη την περίοδο, έπαιξαν ρόλο οι ανασκαφές που έκανε ο Evans, ο αρχαιολόγος, ο Άγγλος αρχαιολόγος, ο Arthur Evans. Εκείνα τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα στην Κρήτη, και είχε φέρει ήδη στο φως αρχαιολογικά ευρήματα του μινωικού πολιτισμού, και σκέφτηκε ότι θα είχε σπουδαίο πολιτιστικό και οικονομικό αντίκτυπο στο νησί. Ο Βικέλας, που απολύτως καμία σχέση δεν είχε με την Κρήτη. Θα έλεγε κανείς ότι πιο πολύ είχε με τη Σύρο, άντε να είχε και με την Ήπειρο που ήταν η μανούλα του και της είχε μεγάλη αδυναμία, γιατί ο Βικέλας γεννήθηκε στη Σύρο. Αλλά σχολείο πήγε παντού. Ήταν ο μπαμπάς, έπαιρνε μεταθέσεις, δεν θυμάμαι τι δουλειά έκανε. Νομίζω ότι ήταν... Τέλος πάντων... δεν θυμάμαι τώρα, ή έμπορος, ήταν στρατιωτικός, όπου ήταν όχι γυρολόγος, δηλαδή ο πράγμα, όχι τέτοιο πραγματευτής, σοβαρός έμπορος, Μακεδόνας, που εν πάση περιπτώσει γυρνούσε από εδώ και από εκεί, και έτσι το παιδί δεν πήγαινε και καλά σχολείο, αλλά ήταν η μανούλα εκεί που είχε μια ιδιαίτερη μόρφωση και στεκόταν πάνω από το κεφάλι του, και έγινε αυτό που έγινε. Και μάλιστα ήταν συμμαθητής, αν το ξέρετε, με τον Εμμανουήλ Ροίδη, όπου παρέα ο Βικέλας και ο Ροίδης εξέδιδαν μια εφημερίδα που την έγραφαν στο χέρι, έτσι. Και μετά έγινε ο Βικέλας που ξέρουμε όλοι, πάμπλουτος, και σου λέει κάτσε να ασχοληθώ λίγο με τα βιβλία. Και όντως έτσι έγινε. Ήταν και πρόεδρος των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, ώσπου ξαφνικά αποφάσισε να δωρήσει τα βιβλία του στο Δήμο Ηρακλείου. Παραλίγο να τα χάσουμε, παιδιά, παραλίγο να μας τα φάει η υγρασία. Μέχρι να στήσουμε τα αχτάρικα, τα βιβλία έκαναν βόλτες στα μισά υπόγεια του Ηρακλείου. Και σταματώ εδώ, γιατί έχω άλλα να γκρινιάξω, δεν γκρινιάζω και γι' αυτό. Τώρα όμως η Βικελαία είναι ποίημα, όνειρο. Μπαίνεις μέσα και σκουπίζεις τα πόδια σου. Πρόεδρος, δεν είπα, τι είπα. Πρόεδρος, ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, ήταν ο Βικέλας, παιδιά, Δημήτρης Βικέλας. Ξού και Βικελαία. 1902 το όνομα Mercedes, και όχι Mercedes που λέμε εμείς, Mercedes, υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από τη γερμανική αυτοβιομηχανία Daimler. Daimler ήταν ένας εκ των ιδιοκτητών, δύο νομίζω ήταν. Mercedes ονομαζόταν η κόρη του Παύλου, του αυστριακού επιχειρηματία Γέλινεκ, ο οποίος ζήτησε από τους υπευθύνους της εταιρείας να του κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο. Άκου τι παρήγγειλε ο άνθρωπος. Δεν θέλω, λέει, το πιο σύγχρονο αυτοκίνητο. Θέλω ένα αυτοκίνητο after tomorrow, για μετά το αύριο. Στο οποίο έδωσε το όνομα της κόρης του. Σχεδόν ταυτόχρονα ο Παύλουτος Αυστριακός θα μπει και στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. 1913 ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Δοϊράνη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Ένας πόλεμος, μια σύγκρουση που έλαβε χώρα κατά κύριο λόγο στα εδάφη
της Μακεδονίας που είχαν απελευθερωθεί από τους Τούρκους, από τους Οθωμανούς μάλλον, όχι τους Τούρκους. Σκληρός, γρήγορος μεν πόλεμος, αλλά πολύ σκληρός πόλεμος. Πάρα πολύ σκληρός πόλεμος, παιδιά. Ελλάδα, Σερβία από τη μία πλευρά, Βουλγαρία από την άλλη. Την οποία Βουλγαρία υπέθελτε για δικούς τους λόγους στη Βουλγαρία. Δεν έχω χρόνο να μακρηγορήσω.

Η Δοϊράνη είναι λίμνη, είναι μια υπέροχη λίμνη η Δοϊράνη. Και μάλιστα είναι, δεν ανήκει σε ένα κράτος, είναι διασυνοριακή. Το Ιράνι η μισή ανήκει στην Ελλάδα και η άλλη μισή στη Βόρεια Μακεδονία. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχω μπροστά μου το χάρτη τώρα στο μυαλό μου, νομίζω ότι ένα μικρό κομμάτι ανήκει στην Ελλάδα. Θα πάτε Δροσάτο, Κιλκής θα πάτε πρώτα απ' όλα, δεν θα στρίψετε για Θεσσαλονίκη δεξιά, θα συνεχίσετε ευθεία για Κιλκής, θα περάσετε το Κιλκής και... εκεί όταν δείτε την ταμπέλα να γράφει Δροσάτο, θα στρίψετε αριστερά και ξαφνικά θα δείτε μπροστά σας τη λίμνη Δοϊράνη. Μην παραπάτε μέσα και βρεθείτε Βόρεια Μακεδονία, εκτός αν θέλετε να βάλετε βενζίνη ή πετρέλαιο. Εκεί τότε να πάτε. 1964, σαν σήμερα, ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον. Και ανθίσταται στεναρά στις πιέσεις του τελευταίου να δεχθεί υποχωρήσει στο Κυπριακό. Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου. Μετά έρθει η Χούντα και τα τακτοποίησε όλα. Κοιμόμασταν με ανοιχτά παράθυρα τότε στη Χούντα, αλλά δεν ακούσαμε τους Τούρκους να μπαίνουν από τα ανοιχτά μας παράθυρα στην Κύπρο. Άστο τώρα, δεν θα πω. 1997, ο διάσημος ηθοποιός Μάρλον Μπράντο, που επισκέπτεται την Ελλάδα καλεσμένος στο Ομίλου Λάτσι, μιλά σε εκδήλωση στο Μέγαρο Παλάς Αθηνά για την προστασία περιβάλλοντος. Τότε, παιδιά, το 1997, και πόσο ανάγκη το είχαμε. Μάρλον Μπράντο, νονός, εννοείται, έτσι. Είσαι το αποκάλυψη τώρα. Πιο παλιά που δεν το έχω δει να το ευχαριστηθώ, το λεωφορείο ο Πόθος. Πιο παλιά, συγχωρημένος, μου το έλεγε. Αυτό που πρόλαβα και είδα μια εξαιρετική ερμηνεία, το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι. Α, περίμενε ρε εσύ, τώρα που είπα τελευταίο ταγκό στο Παρίσι, περίμενε να το βάλω, περίμενε, δώσε μου ένα τεστ. Γιατί θέλω από το πρωί να τη βάλω, να την ακούσω. Gracie Jones, Liber Tango, και αυτό στο Παρίσι. Frantic ήταν η ταινία, αν δεν κάνω λάθος, με τον, ποιος ήταν ο Indiana Jones, με τον Harrison Ford. Σωστό, το λιμάνι της αγωνίας, δεν το πρόλαβα εγώ. Το άκουσα όμως, το έχω ακούσει, ούτε το έχω δει. Ανταρσία του Μπάουντι, αν θυμάστε, αν έχετε ακούσει ποτέ. Σιωπώ να ακούσουμε το Liber Tango και επιστρέφω να δούμε ποιος γεννήθηκε και ποιος πέθανε σήμερα. Ένας που του κρατάω μουτράκια γιατί δεν τελείωσε το τελευταίο του βιβλίο και μου έχει μείνει απορία πώς θα τελείωνε αυτό το 10 του Καραγάτσι.

Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε ο Καραγάτσης, όπου σας παρακαλώ πάρα πολύ, καταρχάς του κρατά μουτράκια γιατί δεν τελείωσε ποτέ το 10 και δεν θα μάθω ποτέ τι συνέβη στο ο Γιούκερμαν, συνταγματάρχη Λιάπκινγκ, τα ξέρω όλα, αλλά πέθανε το Σεπτέμβρη του 1960 χωρίς να τελειώσει το 10. Επίσης θέλω να μου πει κάποιος το μικρό του Καραγάτσι. Είναι κάτι που δεν το γνωρίζω, όχι του κανονικού ονόματος, Δημήτρης νομίζω ότι λεγόταν κανονικά, Ροδόπουλος, να το γράφει εδώ, Δημήτρη Ροδόπουλο, ψευδόνυμο του Δημήτρη Ροδόπουλο. Θέλω να μου πείτε πως είναι το μικρό του Καραγάτσι. Δεν το έχω συναντήσει πουθενά, δεν ξέρω κανένας, κανέναν δεν ξέρω που να γνωρίζει. Γιούγκερμαν, συνταγματάρχης Λιάπκινγκ. Το σωστό δεν είναι το Γιούγκερμαν, όπου το έχει ανεβάσει η ΕΡΤ νομίζω. Είναι Γιούγκερμαν και τα στερνά του. Ο κίτρινος φάκελος και αυτός του Καραγάτσι είναι, που επίσης το έχει ανεβάσει η ΕΡΤ ή η ΕΝΕΒ, δεν θυμάμαι. Το νερό της βροχής και βέβαια το 10, το οποίο 10, το μυθιστόρημα με έχει σκίσει αυτό το πράγμα. Είναι το μυθιστόρημα που ασχολείται με μια λαϊκή γειτονιά του Πειραιά, μια λαϊκή πολυκατοικία, γειτονιά κυριολεκτικά του Πειραιά. Πολυκατοικία δεν είναι απαραίτητο να είναι προς τα πάνω πάντα, έτσι δεν είναι? Αυτός ο Καραγάτσης αυτό το έργο θεωρεί πολυκατοικία ένα παλιό εργοστάσιο όπου έχουν πάει και μένουν καμιά εκατοστή ένικοι. Φτωχοί, αμόρφωτοι, βιοπαλαιστές, άνθρωποι του περιθωρίου, μπουζουκάκι, ρεμπέτες. Είναι όλο το μυθιστόρημα του Καραγάτσι αφορά, μιλάει για μια συγκεκριμένη μέρα καλοκαιρινή, γιατί θυμάμαι στη σειρά του Αλφα φορούσαν τυραντάκια, φανελάκια οι άντρες. Μια καλοκαιρινή, δεν θυμάμαι ποια ημερομηνία. Ξέρουν και την ημερομηνία, ξέρουμε, αλλά εγώ δεν τη θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Μια ημερομηνία συγκεκριμένη. Και τους παρακολουθεί από την ώρα που θα ξυπνήσουν μέχρι και το τέλος της ημέρας. Και βέβαια κάνει και flashback, γυρνάει στην προηγούμενη ζωή. Και ήταν το πρώτο μέρος μιας, όχι τριλογίας, τετραλογίας, αν το λέω το σωστό, αν είναι σωστό αυτό που λέω, τετραλογία, δεν ξέρω, εσείς που ξέρετε είστε πιο της λογοτεχνίας, δεν ξέρω αν στέκει, εμένα μου στέκει σαν λέξη, αλλά δεν ξέρω και... Μια τετραλογία λοιπόν που έδειχνε πραγματικά την κοινωνία του 60, κάτι που προσπάθησε να κάνει και ο Αλεξανδράκης, έτσι, με το... την ταινία του, εκεί που ακούσαμε το «Βρέχει στη φτωχογειτονιά». Αλλά δεν τον άφησε η Χούντα τότε. Το 10 έμεινε τελικά ανολοκλήρωτο εξαιτίας του ευνίδιου θανάτου του και κυκλοφόρησε σε βιβλίο 4 χρόνια μετά το θάνατο του συγγραφέα. Βρήκαν τα χειρόγραφα. Η καρδούλα του βέβαια του Καραγάτσι είχε χτυπήσει καμπανάκι, είχε 1-2 καρδιακές προσβολές πριν.

Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Γιάννη. Γιάννη. Την έχω πατήσει Γιάννη. Την έχω πατήσει και ευτυχώς έμαθε πλέον για την Ιουγκοσλαβία. Την έχω πατήσει με τον Ηλία. Σαν σήμερα του λέω το 1987, μου γράφει ο Γιάννης τώρα έτσι, μου το στέλνει σε με. 1987 η Εθνική κέρδισε στον τελικό του Eurobasket τη Σοβιετική Ένωση, ενώ στον ημιτελικό έχει νικήσει τη Μεγάλη Ιουγκοσλαβία. Και του απαντάει το πιτσιρίκι, κάπως έτσι απάντησε και ο Ηλίας. Τι λες ρε πατέρα, δεν υπάρχουν αυτές οι χώρες. Κατάλαβες. Λοιπόν, παιδιά, στείλτε μου το μικρό του Καραγάτσι. Δεν θα το βρείτε, δηλαδή, μην παιδεύεστε. Τζάμπα θα παιδευτείτε. Το ψάχνω πόσο καιρό. Έχω μία εκδοχή, βέβαια. Έχω μία εκδοχή. Όπου να έχει κρατήσει, να είναι αυτό το ενιγματικό μη τελεία Καραγάτσης. Αυτό το ενιγματικό αρχικό μη μπορεί να είναι από το όνομα Μύτια. Μύτια είχαμε συναντήσει στον Ντοστογεύση. Το Καραγάτσης το ξέρουμε ότι στο Καραγάτσι, κάτω από το οποίο καθόταν μικρός και διάβαζε κοντά στην εκκλησία της Ραψάνης. Καραγάτσι είναι η φτελιά, η κοντή φτελιά που βγαίνει και γίνεται μεγάλο δέντρο. Αυτό είναι, αυτό το σημαίνει, είναι δέντρο το Καραγάτσι.

0: Λοιπόν, συμφωνεί και η Ειρήνη μαζί μου. Καλημέρα, Ειρήνη, καλή δουλειά. Είναι μύτια, το μύτια. Η στέκη, ρε παιδιά, όμως αυτό να από το μύτια ήθελε να μας δείξει την αγάπη του για τους αδερφούς Καραμαζόβ, για τον Στογεύσκη. Τέλος πάντων, Τιούρινγκ, Βρετανός μαθηματικός και κρυπτογράφος, παρακαλώ. Από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής με σημαντικό έργο στους αλγόριθμους. Αχ, αυτοί οι αλγόριθμοι. Αχ, αυτοί οι αλγόριθμοι. Κώστας Σιμίτης γεννήθηκε σαν σήμερα. Ο Έλληνας πολιτικός που διετέλεσε πρωθυπουργός και πρόεδρος Πασόκ. Δεν θέλω να το πολύ συζητήσω, γιατί δεν θέλω πρωί-πρωί να ξεφύγω με το Σιμίτη που μας έμπλεξε όπως μας έμπλεξε. Δεν ξεχνώ το χρηματιστήριο, δεν ξεχνώ την εισαγωγή, την είσοδό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξεχνώ στο ευρώ, δεν ξεχνώ τίποτα, τίποτα. Τζόλα Σόλκ, Αμερικανός βιολόγος που ανακάλυψε το εμβόλιο κατά της πολιομελίτιδας, και αν δεν υπήρχε αυτό το εμβόλιο, δεν ξέρω πόσες οικογένειες θα τραβούσαν ζόρι σήμερα. Και τελειώνω εδώ, το κλείνω εδώ το θέμα. 1996 έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός, ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός από το 81 μέχρι το 89 και από το 93 μέχρι το 96. Τι να πω, από πού να ξεκινήσω και πού να σταματήσω για τον Ανδρέα Παπανδρέου, που εγώ δεν τον ψήφισα ποτέ, αλλά ο πατέρας έλεγε, αρέσει Γιώργη, έγινε επιτέλους η θάλασσα γιαούρτι. Και ανακαλύψαμε ότι τα κουτάλια είναι δίπλα μας. Δεν τα βλέπαμε τόσα χρόνια. Μανώλης Αναγνωστάκης, Έλληνας ποιητής, έφυγε από τη ζωή το 2005. Ο ποιητής της Ήτας, έτσι τον είχαν πει. Η Βέμπο ήταν η τραγουδίστρια της Νίκης. Ο Μανώλης Αναγνωστάκης ήταν ο ποιητής της Ήτας, ένας από τους κορυφαίους ποιητές μεταπολιτικής γενιάς. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο να σας πω τα ποίηματα του Αναγνωστάκη να διαβάσετε. Και το στόχο οπωσδήποτε, παιδιά, και το είμαι αριστερόχητη ουσιαστικά.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 9.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
5: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
6: Τεχνόπολης.
5: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
7: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
5: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
8: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
9: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
10: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα δικά μας. Σταυρούλα Λεβεντάκη. Το χτύπημα στο κεφάλι τελικά ήταν το μοιραίο. Της προκάλεσε μεγάλη αιμορραγία. Αυτές είναι οι πληροφορίες που μας δίνει ο ιατροδικαστής. Ήταν τόσο δυνατό που της προκάλεσε συντριπτικό κάταγμα σχεδόν σε μεγάλο μέρος της κεφαλής, με αποτέλεσμα άτυχη γυναίκα να υποστεί εκτεταμένη αιμορραγία που οδήγησε στο θάνατό της. Οι μαχαιριές που δέχθηκε δεν χαρακτηρίζονται κέρυες και σίγουρα δεν έπληξαν ζωτικά όργανα. Επίσης δεν εντοπίστηκαν ίχνη στραγγαλισμού. Οι πρώτες πληροφορίες για τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης μετά την νεκροψία, νεκροτομή. Η σύζυγος Σκοπιανού λέει και ξαναλέει ότι είναι αθώος, δεν θα πείραζε ούτε μυρμήγκι. Τον έμπλεξαν. Είχαμε και ένα βροντερό όχι για τη δομή των μεταναστών στους αθανάτους από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Είχαμε αναστάτωση και στις βασιλιές χθες βράδυ. Φωτιά ξέσπασε στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου. Υψηλές θερμοκρασίες στην Κρήτη παρά τους βοριάδες. Φανταστείτε να μην είχαμε και αυτό το βορειοδυτικό που φυσά. Φανταστείτε. Όχι, δεν είναι στο κόκκινο. Έλα, Τζίμι, καλημέρα. Στο κίτρινο είναι. Καλημέρα να πω και στο Τζίμι, δευθύς της ευκαιρίας, στο Τζίμι, στο Καστρί. Φοβερή ψαρόσουπα, Τζίμι. Φοβερή ψαρόσουπα. Αυτά συμβαίνουν στο νησί μας. Σήμερα, 3η, 23 Ιουνίου. Ο Σκοπιανός προσπάθησε να χρεώσει τη δολοφονία της Λεβεντάκη σε αλλοδαπό εργάτη. Του έδωσε τις κάρτες της. Μετά έπαιξε θέατρο. Εύχομαι να τη βρήκαν και τέτοια πράγματα. Η γυναίκα του παρόλα αυτά πιστεύει, συνεχίζει να πιστεύει ότι του έστησαν πλεκτάνη για να κάνει σχέση με αυτή. Απορίζουν, λέει, με αυτή θα κάνει σχέση. Με αυτή. Και πάμε στα δικά μας. Τι γίνεται με τον Αβραμόπουλο, ρε παιδιά? Θα λογοδοτήσει ή όχι? Και πού θα λογοδοτήσει μετά την άρση ασυλίας? Το μαξί μου μένει στις εξηγήσεις. Και εμείς πολύ φοβάμαι, όπως συνήθως, θα μείνουμε με την απορία. Όπως τόσοι και τόσοι αλωνίζουν, όπως ο Αβραμόπουλος, η Αλεξία Μπακογιάννη που πήρε αμοιβή από το Λαβρεντιάδη 800.000 ευρώ. Άνοιξε ο ασκός του αιώλου. Έτσι νομίζαμε πριν από μερικά χρόνια όταν το μάθαμε αυτό, αλλά... Αυτή δεν ήταν που είχε αναλάβει, ρε παιδιά, το τμήμα των δημοσίων σχέσεων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και καταχράστηκαν τόσα λεφτά που η Γενέβη πέταξε εκτός η νομοσπονδία στο ελληνικό τμήμα. Γιατί δεν ήταν, τα θυμάστε? Που μας έλεγε ότι τι θα κάνει και τι θα πει αν αντικρίσει το Γιωτόπουλο στον δρόμο. Τι να σου πω, Αλεξία μου, τι να σου πω, Αλεξία Μητσοτάκη. Ρώτα το γιο του Τεμπονέρα, τον αδερφό του Παναγούλη. Ρώτα τους γονείς του Κομνηνού, του Διομήδη Κομνηνού, του Δημήτρη Θεοδώρα, τη μαμά του Μιχάλη Μυρογιάννη. Αυτοί θα ξέρουν. Να σου πούν τι έγινε όταν αποφυλάκησαν Καλαμπόκες, Πατακούς, Θεοφιλογιαννάκους. Και αν δεν βρεις άκρη, υπάρχουν άλλοι 57 τουλάχιστον που ξέρουν από δίνη και αναπάντητα γιατί και θα σε βοηθήσουν. Το τι θα κάνεις αν αντικρίσεις στον δρόμο το Γιωτόπουλο. Είχε πει ότι τώρα το είπε, παιδιά, πριν από 4 μέρες, ότι αν δω το Γιωτόπουλο στον δρόμο, ό,τι και να κάνω θα είναι λάθος. Κατάλαβες? Η Αλεξία Μπακογιάννη, η αδερφή του Κώστα, του δημάρχου, αυτού ντε που ήθελε να... Μάλακα, δεν μπορώ. Αυτό που ήθελε να σκάψει στην Ακαδημία Πλάτωνος για να βρει την πολιτεία του Πλάτωνα, πάνε να γίνει.

Τώρα ρε παιδιά, δεν μπορώ τώρα. Δεν μπορώ να διαχειριστώ κάποια πράγματα. Επειδή μαρχίας του Κώστα Μπακογιάννη ήταν αυτή που ήθελε να αξιοποιήσει το λόφο του Στρέφη στα Εξάρχεια. Με την εταιρεία κινήτων, την Προντέα, δεν ξέρω αν τα ξέρετε. Και συγκυριακά εντελώς η Προντέα είχε εξαγοράσει τα μισά Εξάρχεια σε ακίνητα, λίγο πριν αποφασιστεί το μετρό να φτάσει στην πλατεία. Άστο τώρα, άστο. Άστο, γιατί έχω να πω για τη Λουκόιλ, την εξαγορά των δηληστηρίων της Σικελίας, που ήταν δηληστήριο ρωσικών συμφερόντων. Άστα τώρα να πάνε στην ευχή, τώρα κάθομαι και μπλέκω. Δεν έχω πρόβλημα να μπλακώ, αλλά θέλει πολύ συζήτηση το πράγμα.

Το νου σας θα καθάρει στα οικόπεδα. Μην πάρουμε καμιά φωτιά, μην πάρετε κανένα πρόστιμο. Γιατί για τα οικόπεδα θα ενδιαφερθούν. Δεν θα πάνε να δουν το κακό συντηρημένο δίκτυο της ΔΕΔΙΑ. ΔΕΔΙΕ, πώς λέγεται.

0: Εν τω μεταξύ, έχουν φαγωθεί τώρα. Τι είναι αυτό το καινούριο μότο? Τι είναι αυτό το καινούριο μότο και αυτή η καινούρια απίστευτη παπαριά? Μάθατε, λέει, και παίρνετε καφέ απ' έξω και γκρινιάζετε που δεν έχετε λεφτά. Εν τω μεταξύ, παιδιά, από παλιά ο Έλληνας, ακόμα και φτωχός, έτσι, ο φτωχός, όχι αυτός που τάχε, έπινε κάθε μέρα το ρημαδοκαφέ στο καφενείο. Κάθε μέρα έπινε το ρημαδοκαφέ στο καφενείο. Και αν δούλευε σε γραφείο, του τον έφερνε ο καφετζής. Να πω καλημέρα και στον Τάσο, το φίλο μου που είχε το κυλικείο καφενείο στο Α, στην Ομόνια. Ναι, κάθε μέρα ο Έλληνας έπινε το καφέ του, τον έφερνε ο καφετζής ή πήγαινε στο καφενείο και τον έπινε. Ναι. Ναι. 'Κωνσταντίνε, εμένα προσωπικά μου προκαλεί ενδιαφέρον ότι κανένας εισαγγελέας δεν βλέπει κάποιο έγκλημα στο πολίτευμα της δημοκρατίας με κυκλώματα εξαγοράς ψήφων. Κανένας εισαγγελέας. Δεν ασχολείται κανείς προς το παρόν. Είναι φοβερό, παιδιά. Έχω την αίσθηση ότι η χώρα βιώνει μια βαθύτατη ηθική σύψη. Με ευθύνη του Πρωθυπουργού, βέβαια, έτσι. Σε κάθε επίπεδο και τομέα του δημόσιου βίου. Σε κάθε επίπεδο και τομέα του δημόσιου βίου. Εμπλέκονται κάθε λογής στελέχη. Σε σκάνδαλα κάθε είδους. Τι να σου πω τώρα. Έχω την αίσθηση ότι η χώρα χρειάζεται ηθική επανεκκίνηση. Είναι βαθύτατο δημοκρατικό χρέος της επόμενης κυβέρνησης. Αυτό, τίποτα άλλο. Και το κλείνω εδώ, το κλείνω εδώ. Ξεκινά και το κυνήγι για τους λαγοκέφαλους. Ένα κυνήγι που έπρεπε να ξεκινήσει πολύ πριν, παιδιά. Πολύ πριν έπρεπε να ξεκινήσει το κυνήγι των λαγοκέφαλων. Και στην πρώτη γραμμή είναι η Κρήτη μας. Ξεκινά η δράση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ξεκινά από την Κρήτη Αγροτικής Ανάπτυξης. Με τρίαινες, να μιλήσει με ψαράδες, θα σου πούνε ότι τους κυνηγάνε αυτό το απίστευτο είδος που έχει κάνει εισβολή στα νερά μας και ταλαιπωρεί τους ψαράδες, τους κυνηγάνε με τρίαινες και γάντζους. Μέτρα έπρεπε να έχουν ληφθεί 10-15 χρόνια πριν για να πούμε ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε. Την Πόπη της Εμερτζίδου, σας το έλεγα και το πρωί να κοιτάτε, παιδιά. Την τύπησα με τη Φεράρι από τη Θεσσαλία, από τη Λάρσα, από πού ήταν. Πού είναι η Πόπη, παιδιά, της Εμερτζίδου? Την προσέχει κανείς ή θα πάρει επιδότηση για νεμότρατα να ψαρεύει λαγοκέφαλος? Για το Λιγνίτη, να πω ότι από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Έχουν φαγωθεί να γκρεμίζουν, να καταστρέφουν, να ανατινάζουν φορτηγά, ορυχεία, να τα πλημμυρίζουν για να μην μπορέσουμε ποτέ να ξαναβγάλουμε λιγνίτη. Είναι φοβερό. Μα δεν τα λέω, Κατερίνα, στους οπαδούς τους, σε αυτούς που δεν βλέπουν μπροστά τους, της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τα λέω σε αυτό. Δεν προσπαθώ να τους πείσω. Είναι μάταιο να τους προσπαθήσεις να τους πείσεις ότι σε μια ακόμα και το πιο απλό, ότι σε μια προοδευμένη κοινωνία ένας μισθός δεν θα έπρεπε να τελειώνει στις 15 του μήνα, δεν θα έπρεπε να τελειώνει στις 20 του μήνα, αν θέλεις. Θα έπρεπε να εξασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση μιας οικογένειας, τουλάχιστον. Δεν θα μιλήσω για αποταμίευση, που υπάρχει αποταμίευση στην υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι, μόνο εδώ δεν είναι έτσι. Είναι μείον η αποταμίευση εδώ, να ξέρετε. Λοιπόν, τι έλεγα, για το λιγνίτη, έχουν φαγωθεί, παιδιά. Ο λιγνίτης είναι το ένα, ο λιγνίτης είναι το άλλο, ο λιγνίτης είναι καρκινογόνος. Το αρσενικό, βρε, και τα βαριά μέταλλα από την εξόρυξη του χρυσού, τα βαρέα μέταλλα στη Χαλκιδική δεν είναι καρκινογόνα. Τι κάνουν αυτά, μεγαλώνουν γερά παιδιά, που έλεγα και το πρωί. Έλα ρε Μανώλη, καλημέρα, καλημέρα. Ταΐζουμε, λέει, τους... Ταΐζουμε, λέει, τους γύφτους που είναι βρώμοι και τεμπέλες και πατεώνες. Έχει δει και τώρα το Μανώλης. Καλημέρα ρε Μανώλη, καλημέρα. Δεν είναι το ίδιο με το να ταΐζουμε το σόι. Είναι όλοι ευυπόληπτοι πολίτες, υποδείγματα εντιμότητας, εργατικότητας, πραγματικά στολίδια για την... για τη χώρα. Μανώλης μιλά βέβαια για τον πατέρα και την κόρη Μπιζιού που ομολογούν on camera πως εξαγόρασαν ψήφους Ρωμά για να εκλεγεί βουλευτής ή θυγατέρα. Είχαν υπογράψει μάλιστα και ιδιωτικό συμφωνητικό και κανείς εισαγγελέας δεν ασχολείται. Κανείς δεν ασχολείται. Παιδιά, κανένας εισαγγελέας δεν ασχολείται. Αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουν δουλειά και ασχολούνται με το πλαστό απολυτήριο δημοτικού της καθαρίστριας. Μετά, μόλις τελειώσουν, θα δουν τι θα πάθουν αυτοί. Έχουμε και τον Αβραμόπουλο που η ελληνική δικαιοσύνη πίστηκε ότι τα διευκρίνιστα 500 ευρώ του Αβραμόπουλου τα κατέθετε η πεθερά του ή είχε κάποια θεία στην Ιγυρία όπως είχε ο άλλος. Ναι, η Ευρωπαϊκή τώρα δικαιοσύνη από την άλλη ζητά τη σύλληψή του για να ελεγχθεί για αυτό το καταριανό δωράκι ύψους 75.000 ευρώ από εγκληματικό δίκτυο. Το λες και ηρωνία. Το λες και ηρωνία. Αυτό που απομένει τώρα είναι να φτάσει ο φάκελος στη Βουλή για την άρση της ασυλίας. Εμένα βέβαια με αγχώνει λίγο η κατάσταση αυτή, γιατί δεν ξεχνώ αυτό που έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι είναι πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία και δημοκρατικά θα αποφασίσουν. Λίγο με αγχώνει. Λίγο, κομματάκι. Και έχουμε και το Βενιζέλο που βγήκε και έκανε δηλώσεις. Είμαι πλήρης γιατί έχω μία σχέση με την ιστορία. Στο Λίφο την έκανε τη δήλωση. Αν θέλετε να διαβάσετε ολόκληρη τη συνέντευξη. Ποιος τώρα είναι πλήρης με την ιστορία? Ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος. Ένα, νόμος περιευθύνης υπουργών. Δύο, πολιτικό πραξικόπημα κατά εκλεγμένου πρωθυπουργού. Τρία, αυτό το ρημάδι, αυτό το κούρεμα των ομολόγων που οδήγησε στον τάφο κόσμο και κοσμάκι και βέβαια τον έμφυα, το χαράτσι στα κίνητα. Κατάλαβες? Μα τι λες Πασά μου, μα τι λες, βλέπεις ότι υπάρχει ταραχή δόθε κήθε επειδή δεν έχει επέμβει ο εισαγγελέας για την υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας που ομολόγησε, η ίδια ομολόγησε πως έδωσε 200 χιλιάρικα σε Ρωμά για να εξαγοράσει ψήφους. Αλλά εγώ στο λέω Χριστό, θα επέμβει. Θα επέμβει ο εισαγγελέας και θα ασκήσει δίωξη. Θα ασκήσει δίωξη ο εισαγγελέας, εγώ τους πιστεύω. Βέβαια μπορεί να ασκήσει στους Ρωμά δίωξη που δεν την ψηφίσανε, αλλά... ο Μητσοτάκης, ωραία. Θανάση μου, καλημέρα. Καλημέρα και ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Εδώ θέλω να σου πω ότι πρέπει να ρίξει μία ματιά. Δεν θυμάμαι ημερομηνία, να σου πω, αλλιώς σας το έλεγα. Δώσ' το παρόλα αυτά και θα στο βγάλει κάποια στιγμή το διαδίκτυο. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι στην Κοζάνη. Να είναι στην Κοζάνη όταν ήταν υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, όχι πρωθυπουργός, όταν έκανε βόλτα στην Κοζάνη, στη Μακεδονία και σε όλη την Ελλάδα ως υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, τόσο παλιά μιλάμε, που έλεγε στην Κοζάνη, πάει στην Κοζάνη, επειδή εκεί ζει η Κοζάνη από αυτό το πράγμα, το Λεμαίδα, Κοζάνη, όλα αυτά ζουνε. Η παραγωγή λιγνίτη πρέπει να είναι η ενεργειακή στρατηγική της χώρας. Είχε μιλήσει και για όλα τα ενεργειακά θέματα τότε. Πριν τις εκλογές λοιπόν ο Κυριάκος έλεγε ότι ο λιγνίτης είναι στρατηγική ενέργεια της χώρας. Μόλις βγήκε ανατείναξε τα εργοστάσια. Πού να στηριχθείς, πες μου σε παρακαλώ. Πες μου, το λιγνίτη ρε φιλέ. Δεν γίνεται να το περάσω, να το καταπιώ αμάσιτο. Να το καταλαβαίνεις ότι αν θέλω να είμαι λίγο υπερβολικός θα πω ότι είναι διαπράττει εθνική προδοσία, σκάτη εθνική προδοσία. Και μια και μιλάω για λιγνίτη και για καρκίνους, να πάω και λίγο σε μια επικίνδυνη διάταξη υπέρ της οποίας, υπέρ της επικίνδυνης αυτής διάταξης, για τη μη αναγραφή των μεταλλαγμένων συστατικών στις ετικέτες των προϊόντων, ψήφισαν Αυτιάς Μεϊμαράκης, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Ελίζα Βόζεμπερκ, Δημήτρης Τσιόρδας, Λεωνόρα Μελέτη, Φρέντις Μπελέρης, και Αφροδίτη Λατινοπούλου. Αυτοί οι τύποι ψήφισαν ναι στο να μην αναγράφονται τα μεταλλαγμένα συστατικά στις ετικέτες των προϊόντων. Αυτιάς, Μημαράκης, Βόζεμπερκ, Τσιόδρας, Μελέτη, Μπελέρης και Λατινοπούλου. Και Λατινοπούλου. Και κλείνω, πάμε στην Κίνα όπου θανατική ποινή επιβλήθηκε στον, στον πρώην Υπουργό Γεωργίας, θανατική ποινή στον πρώην Υπουργό Γεωργίας γιατί δωροδογήθηκε λέει με 37,6 εκατομμύρια δολάρια μεταξύ του 2007 και του 2024. Παναγία μου, το διαβάζουν εδώ στην Ελλάδα και δεν θα είχε μείνει παιδιά ρουθούνι από τους πολιτικούς μας με τέτοιες ποινές. Πραγματικά δεν θα γίνει. Ο Τραμπ απειλεί πάλι την Ευρώπη. Σου λέει, άκου να δεις κάτι, εγώ δεν θα σε βοηθήσω όταν με χρειαστείς. Αυτή είναι η μία πλευρά. Στην άλλη πλευρά τώρα βρέθηκε νεκρός ένας Ρώσος δημοσιογράφος, ο οποίος ήταν προσωπικός εχθρός του Πούτιν, ο οποίος έφαγε δηλητηριώδη μανιτάρια. Είναι ο τύπος που το 2008 είχε αποκαλύψει την σχέση του Βλάντιμιρ Πούτιν με την Καμπάεβα, την Αλίνα Καμπάεβα. Ο Τραμπ ξυλώνει το βαθύ κράτος από τις αμερικανικές υπηρεσίες των πληροφοριών. Και στο Ιράν λένε ότι εμείς θα διαχειριζόμαστε τα στενά του Ορμούζ. Κανονίστε παιδιά να ξαναανεύει το πετρέλαιο. Πράγμα άλλο, δεν λέω.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, Νορβηγία, Σενεγάλη, 3-2, κέρδισε την Νορβηγία, δεν το περίμενα από τη Σενεγάλη. Ιορδανία, Αλγερία, 1-2, Γαλλία, Ιράκ, 3-0, αλλά διακόπη νομίζω. Νέο σόου βέβαια και πολύ από τους Μέση, Εμπαπέ και Χάλαντ. Η Ρεάλ υπέγραψε το 17 συμβόλαιο με την EuroLeague. Ένα-ένα σας τα λέω. Πολύ συζητείται το τεράστιο μπαμ στο NBA. Ο Γιάννης πήγε στους Miami Heat. Έκανε και μια τελευταία ανάρτηση σαν παίκτη των Bucks πριν πάει στο Μαϊάμι. Ο Μέση ξόρκησε οριστικά το φάντασμα του Κλόζε, όμως έχει ήδη αντίζηλο για την πρωτιά. Εμπαπέ το όνομα. Χάλαντ έκανε τη δουλειά του και κάνει και την Νορβηγία να ονειρεύεται. Απίστευτη ανατροπή η Αλγερία απέναντι στην πώς το λένε, απέναντι στην Ιορδανία. Τι άλλο να σας πω για το Μουντιάλ? Ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Σλούκας και ο Μπράντοβιτς είναι πάρα πολύ καλό συνδυασμό. Στην Φενέρ έγραψαν απίστευτη ιστορία. Παρέα θέλουν να το επαναλάβουν και εδώ στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός τίμησε την επιστροφή του Μπράντοβιτς, του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Επιτέλους θα δούμε τη μελιτζανή του φάτσα όταν εκνευρίζεται.

Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Αλέφαντος, αγόρια. Ένας ποδοσφαιράνθρωπος, μια μπαλαδόφατσα, ένας μη στρογγυλής θεάς. Εγώ προσωπικά τον συμπαθώ και ας μισούσε τους Παναθηναϊκούς. Δεν μας μπορούσε καθόλου, όμως εγώ υποκλίνομαι στον Αλέφα, στον μεσοεπιθετικό του Αστέρα Εξαρχείων, αν δεν το ξέρετε. Και δεν θυμάμαι σε ποιες άλλες ομάδες έπαιξε. Ο έρωτάς του, ο μεγάλος Ολυμπιακός, όπου εργάστηκε παντού, δηλαδή. Εργάστηκε σε ΑΕΚ, σε ΠΑΟΚ και σε Λάρισα, σε Ηρακλή, σε Πανιόνιο, στον Εθνικό, αλλά ο Ολυμπιακός ήταν άλλο πράγμα. Και πολλού, πολλού. Και εδώ στον Όφη δεν είχε έρθει, ρε παιδιά. Νομίζω είχε έρθει και στον Όφη. Και μάλιστα τυπάρα ο Αλέξανδρος, ο Αλέφαντος, τυπάρα. Παιδιά, υποκλίνομαι, σας λέω. Και ας μην μας γουστάρει καθόλου μας Παναθηναϊκούς. Αλλά είναι τυπάρα. Να σας πω μια ιστορία, λοιπόν. Ακούει εκείνο τις αρχές της δεκαετίας του 80, δεν θυμάμαι πότε, που τα παιδιά από την Πάτρα έγραψαν ένα τραγούδι, αποφάσισαν να συμπεριλάβουν στο τραγούδι τους ένα τραγούδι για τον Αλέφαντε. Γεια σου ρε Αλέφαντε, είσαι παλικάρι. Τεράστια επιτυχία γνώρισε το τραγούδι. Ο δίσκος πούλησε τρελά αντίτυπα. Δεν μπαίνω τώρα σε νούμερα, γιατί θα κάνω λάθος και δεν θέλω να πω βλακεία. Όταν το πρώτο άκουσε, εννοείται ότι έβαλε τα κλάματα σε ραδιόφωνο. Είχαν βγει διάφοροι τώρα, ξέρεις, διάφοροι τώρα που είναι. Να ζητήσει λεφτά, γιατί είχε το όνομά σου, πούλησε αυτό το τραγούδι εξαιτίας του όνοματός σου κτλ. Και του λέει, ρε, πώς είναι δυνατόν εκεί που ήταν αραχτό στη Μαρονίτα, στα Εξάρχεια, στην πλατεία. Πώς είναι δυνατόν να πάρω χρήματα από την έμπνευση του άλλου που σε τιμά. Είναι τυπάρα ο Αλέφαντος, είναι τυπάρα. Τα παιδιά από την Πάτρα, βάλτε το να τα ακούσετε. Ένα όνειρο είχε μεγάλο ο Αλέφαντος, και δεν του βγήκε. Ήθελε να πάρει ένα πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό. Έφτασε μια ανάσα με το να το καταφέρει. Του το πήρε ο Παναθηναϊκός, δεν τα κατάφερε. Και μέχρι που έκλεισε τα μάτια του. Σήμερα, δεν θυμάμαι τη χρονιά, το 20, πότε πέθανε ρε παιδιά ο Αλέξανδρος, πότε ο Αλέφαντος, τι έχω πάθει, το 2020 νομίζω, σαν σήμερα έκλεισε τα μάτια του, αυτός ήταν ο καημός του, το παράπονο του. Τέλος με τα αθλητικά, πολλά είπα σήμερα. Γρήγορα να ρίξουμε μία ματιά στον καλό μας τον καιρό και να κλείσουμε σε κανένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο με τα καύσιμα, τα οποία μας καίνε, το πετρέλαιο πάει κάτω. Για να δούμε πώς θα δούμε, πότε θα δούμε αυτή την πτώση του πετρελαίου στην Αντλία. Στους 29 βαθμούς σήμερα και κάνουμε το σταυρό μας που φυσά 5 μποφόρ βορειοδυτικός και κρατά τη θερμοκρασία χαμηλά. Λίγο θα πέσουν τα μποφόρ αύριο Τετάρτη και η θερμοκρασία θα ανέβει στους 32, παρακαλώ, στους 31 την Πέμπτη. Πεντακάθαρος θα είναι ο ουρανός. Τα μποφόρ θα ξανανεύουν την Πέμπτη, γι' αυτό και θα πέσει στους 31. Πολλά μποφόρ με βορειοδυτικό, 5, 6, ίσως και 7 μποφόρ την Παρασκευή, αλλά η θερμοκρασία εκεί κολλημένη στους 31 βαθμούς. Ίδια τα μποφόρ και το Σάββατο, θερμοκρασία στους 30, και φανταστείτε τι θα συνέβαινε στην πόλη μας στο Ηράκλειο αν δεν είχαμε αυτό το μαϊστράλι, το μαΐστρο, το βορειοδυτικό να φυσά και να μας ρωσίζει. Στους 29 την Κυριακή, στους 29 και τη Δευτέρα. Καλά πήγε ο Ιούνιος, δεν του έχω παράπονο, κανένα παράπονο. Ωραία, λοιπόν, έλα. Ναι, αντισυμβατικός, ναι, συμφωνώ, Ανέστη, καλημέρα. Συμφωνώ. Φοβερός, αντισυμβατικός, πολύ. Τυπάρα. Τυπάρα. Καλέ, καλημέρα, Θοδωρή. Καλέ, μπράβο σου, μου λέει, που συμπαθείς τον Αλέφαντο. Όλοι συμπαθούσαν τον Αλέφαντο. Όλοι. Και αυτός προσπαθούσε να τα έχει καλά με όλους. Αλλά όχι με τους Παναθηναϊκούς. Δεν μας μπορούσε καθόλου. Καθόλου, ρε παιδί μου, καθόλου. Δεν μπορούσε. Αλλεργικός. Λοιπόν, έλα, stop. Να πάρω μια ανάσα και να γυρίσω να δούμε καύσιμα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, Βίκη, καλημέρα. Κάτσε να βάλω και ντόρς. Περίμενε. Λοιπόν, θα κάνω διαφορά. Θα βάλω ένα τραγούδι το οποίο δεν ακούγεται πάρα πολύ στα ραδιόφωνα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και είναι χαρακτηριστικό των Doors, των πρώτων Doors.

Λοιπόν, μείναμε Αλαμπάμα, ξεκίνησαν Doors. Μείναμε και στο Sweet Home Alabama από εκεί ψηλά που βρίσκεται. Καλημέρα στο Γιάννη από τα Άσπρα Σπίτια. Sweet Home Καλαμπάκα, Γιάννη. Όσον αφορά στα κάψιμα τώρα, 1-9-10 Κνωσού από την Αβίν, 1-9-19 από τις Έκο Κρασαδάκι. Και στις δύο Κρασαδάκι. 1-9-19 από τη ΣΕΛ στη Λεωφόρο Κνωσού. 1-9-19 και από την ΣΕΛ στην Κλεάνθη. Κλεάνθους και Κωνσταντίνου Αστρινάκη στη γωνία. Αυτές είναι οι πιο φθηνές τιμές αμόλυβης 95 οκτανίων. Κάντε λίγο υπομονή. Αύριο ίσως είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. 1589 δίζελ από το Γάζι. 1589 και από την ΕΚΟ στο Γάζι. 1589 και από την ΕΚΟ στη Στριμόνος. 1589 και από τις ΕΚΟ στην Κρασαδάκη. 1589 και από την ΠΠΗ στη Λεωφορικάρου. Ίδια τιμή και από τη ΣΕΛ στην Γνωσού, ίδια τιμή και από την ΣΕΛ στην Λεβίνου 10. Είναι πολλά τα πρατήρια, να μην τα πω τώρα και χάσουμε το Hurricane του Bob Dylan που είναι μια ιστορία. Το πάλεψε σκληρά ο Bob Dylan μέχρι με τον αθώωσε τον επιγμάχο, το Hurricane. Ήδη το diesel κίνηση άρχισε να μορφαίνει, θέλει και άλλο βέβαια. Άντε και στα να πέσει και στο 1,8, 1,7 και το και η αμόλυβδη 95 οκτανίων. Και θα γίνει αν δεν κάνουν καμιά μακακία Πούτιν και Ιρανοί. Εδώ να μείνετε συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι στο 105,1. Καλά και για το πρωί που θα ξυπνήσουμε, αλλά και τη συνέχεια της ημέρας. Γιώργος Παπαδοκοτσόρης, αυτάκια σας από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνει γύρω μας. Καλά να είμαστε, να τα πούμε αύριο. Άντε, καλημέρα.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Life is music. Life is music channel.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
7: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα.
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery and Coffee.
2: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

και ο λεωφορείο παίρνω, λογαριασμό μόνο θα σου δώσω. Καλά, τρελαθήκαμε εντελώς. Δεν σου φτάνει που είμαι εδώ. Και εδώ θα μείνω έως στις 2. 105,1 μουσικό κανάλι είναι οι ώρες μας. Τέτοιες ώρες.

Κάλιο τα μίλη τα παραταμιλημένα. Γιαννάκο, καλημέρα σε όλα τα παιδάκια εκεί. Καλημέρα σας Αθήνας γενικώς, στο Ηράκλειο, τον Άγιο Νικόλαο και τα περίχωρα.

Αγαπητέ μου κύριε, είμαι πεπισμένος ότι σε λίγο καιρό, δηλαδή σε 10 τέρμενα, τέρμενα οι ημέρες, οι μήνες, οι εβδομάδες, τα χρόνια, αιώνες, όχι αιώνες, πιστεύω το Ηράκλειον θα λάμπει από καθαριότητα, έτσι για να μην ανησυχάσει.

Είναι μια από αυτές τις μέρες που όταν ξεκινάνε όλα ανάποδα, ξεκινάνε ανάποδα. Και εμείς τι κάνουμε, αδιαφορούμε, όχι για κανένα άλλο, γιατί να χαλάμε τη ζαχαρένια μας και τη ζαχαρένια σας. Καλημέρα σε όλα τα ταρίφια. Ναι, Αντωνάκη, ναι.

Μην ξεχνιόμαστε, γιατί μοσχομυρίζομαι και νοστιμίζομαι την ημέρα σας κάθε μέρα. Συντροφιά μας, Bakery & Coffee Veneris. Πετρακογιώργη και Μεάνδρου, Μεάνδρου και Πετρακογιώργη, από όπου και αν πας, μπροστά σου θα το βρεις το μασταβά. Και δεν το βρεις εύκολα, τράβα μια μυρωδιά ρε παιδί, τράβα έτσι μια. Θα σου έρθει το φρεσκοψημένο ψωμί, τα καλούδια, η μυρωδιά του εσπρέσο, σε τραβάει από τη μύτη.

Δεν το λέω εγώ το τραγούδι, το λέει. He knows I'm right. Καλό μεσημέρι, καλημέρα, ανάλογα με τι ώρα ανοίγετε τα ματάκια σας. Βεβαίως, όλα τα εργαζόμενα νιάτα και πουρά του Ηρακλείου που την παλεύουν ανελιπώς. Μη φοβόσαστε, μωρέ, εκλογέ πλησιάζουσι. Τα επιδόματα, τα επιδόματα θα έρθουσι. Μαζεύουνε φιλοδορήματα να σας μοιράσουσι.

Καλημέρα Δημήτρη, το ξέρω τώρα γυρίζεις. Τι να κάνουμε, εσείς οι πρωινοί βρε παιδί μου, με τρομάζετε. Απ' τις 6 το πρωί στο πόδι. Τρεις ώρες μετά που πάω για ύπνο.

Αυτά τα πολύ ωραία τυρανού με φτιάχνει κάθε φορά που τα ακούω. Μουσικό κανάλι 105,1 Δευτέρα με Παρασκευή κοντά σας είναι ο γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Δεν κατεβαίνουμε στα εκλογά εμείς.

Όχι που λες ότι δεν μπορώ να γίνω μελωδικός. Κάργα μελωδικός γίνομαι όταν θέλω. Γιατί το βάλα αυτό? Μου το έχουν ζητήσει πριν 3 μέρες και το είχα ξεχασμένο. Big World wherever you are, you are listening 105.1 straight from Heraklion, Crete. We are here Monday to Friday 12 to 2 to bring a smile on your face and good music to your ears.

Πρέπει να παραδεχτώ ότι τα παιδάκια στην Νότια Κρήτη έχουν περίεργα γούστα. Περίεργα, Κωστάκι, περίεργα. Καλό μεσημέρι και στο Κοκκίνι. Κάντε μια βουτιά για μας, εμείς έτσι αλλιώς. Βάζαμε αλάτι στην πανιέρα για να λέμε ότι πάμε θάλασσα.

Nobody's Fault But Mine. Δικό μου το λάθος, μέα κούλπα. Να θυμηθώ να το παίξω, αυτό μ' αρέσει. Τη φάγαμε τη μισή ώρα. Μωρέ, καλό όλο μας κάνει. Να είχαμε και κανένα τυροπιτάκι από το Βενέρι. Κάνε καλή τσουνάκι. Κάνε τσισκέι. Δύο-τρεις φέτες ψωμί αλλημένες με βούτυρο και μέλι. Μου λείπουνε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάω.

0: Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
5: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
6: Καλημέρα.
4: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
5: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
4: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
5: Veneris Bakery and Coffee.
4: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Επιστροφή γρήγορα γρήγορα στα δικά μας, να χαιρετήσω το φίλο μου Αλέξη μου, λυγέ μου Αλέξη. 50 χρόνια νύχτα βρε, να μην τρακάρουμε μια φορά να δουλέψουμε μαζί. Έτσι να γουστάρω να σε έχω δίπλα μου. Σαν παιδάκι, παιδάκια είμαστε όλοι ρε. Δεν μεγαλώνουμε εμείς, οι άλλοι.

το λέω και το ξαναλέω, αλλά αν δεν μπενέψεις στο σπίτι σου, θα πέσει να θεπλακώθει. Μουσικό κανάλι 105,1, μας ακούτε παντού. Το ξέρετε πολύ καλά ότι εκτός ορίων δεν βγαίνει το κανονικό, οπότε www.musicokanali.gr και είμαστε δίπλα σας. Κρατάμε τα σεπάλξεις. Εγώ κάθε μεσημέρι 12 με 2, ο Γιώργος ο Παπαδοκοτσόλης 8 με 10 το πρωί και ο Δήμος ο Γιβωτίδης 6 με 8 το απόγευμα. Όχι γιατί κανένα άλλο λόγο, είμαστε ονειροπόλοι, αγαπάμε το ραδιόφωνο και αγαπάμε αυτούς που μας αγαπάνε.

Πού πέφτει αυτό το ξύλωμα, ρε Δημήτρη? Δεν μου λες. Πολύ ξύλωμα, πραγματικά. Κατά τα άλλα, βεβαίως, τα σειρματοτέτια φύγαν από τα λιοντάρια και βρήκαμε και την ησυχία μας στη Βατσοαπλόστρα. Θα τους πω, μωρέ, να τα ξαναβάλουν για λίγο, μπάς και πάρετε έτσι φόρα.

Είδες που στα έλεγα, Μανολάκη. Σημαντική βουτιά στις τιμές των καυσίμων. Από εδώ ακούς και τον Bloom. Ναι, έχουμε την προτυπία σε αυτή τη χώρα να έχουμε φόρο στο φόρο στα καύσιμα. Γιατί, παιδί μου, αφού τα λένε όλοι τους, λεφτά υπάρχουν. Και όπως αποδεικνύεται, λεφτά έχουν οι άλλοι και όχι εμείς.

Εμείς, αδράκι μου, έχουμε οδηγήσει μακριά από το σπίτι εδώ και χρόνια. Όχι για κανένα άλλο λόγο. Δεν μας σήκωνε, ρε παιδί μου, το κλίμα. Αφού μας τα φάγανε όλα. Αφού μας ξετινάξανε με τα συντάξεις. Που εδώ που τα λέμε, οι κυβερνώντες είπαν ότι θα τις επαναφέρουν, αλλά δεν τους συμφέρει. Οπότε σου λέει, άσους να πεινάνε, ρε παιδί μου. Θα φτιάξουν και σιλουέτα.

Που τη θυμήθηκες τώρα τη δραχμούλα φιλενάδα? Το ξέρω, μια χαρά περνάγαμε. Είχαμε και δύο φράγκα στην τσέπη μας και διασκεδάζαμαν και αποταμιεύαμαν και πολλά άλλα που τα έχουμε ξεχάσει για κανένα άλλο λόγο, γιατί μας τα στέρισαν οι έξυπνοι.

Έπρεπε να σε έχω κάπου εδώ γύρω να δεις τι ακριβώς κάνω για να καταλάβεις ότι δεν είναι καθόλου εύκολο και ότι είμαι ψιλομπερδεμένος σήμερα, γι' αυτό και δεν μιλάω πολύ. Βεβαίως δεν ξεχνάω να χαιρετίζω όλα τα παιδάκια που κρατάνε τιμόνι στα χέρια τους με τα δυο τους στα χεράκια, ότι πρέπει να προσέχουν λίγο παραπάνω, να έχουν υπόψη τους οι πεζοί, οι τελειδέοι και οι αφηρημένοι είναι παντού. Καλό μεσημέρι σε όλα τα παιδάκια στα αντιδικά προάστια, ναι, αύριο θα το παίξω. Είδες και του φίλου μου το τραγούδι μετά από τρεις μετά από τρεις μέρες το θυμήθηκα. Δεν ξεχνάω. Δημήτρη, ακόμα περιμένω να μου πεις πού ξυλώνουν.

το έχω πει αρκετές φορές. Αν θες να βλέπεις και τα τραγούδια, έλα απ' την άλλη μπάντα. Δυστυχώς σήμερα δεν μπόρεσα να ανεβάσω κάτι στο Facebook, διότι έχω κάποιο πρόβλημα με το πληκτρολόγιο μου και θέλει μία διόρθωση, την οποία δεν μπορώ να κάνω τώρα, γιατί θα κόψω το πρόγραμμα. Πώς είμαι μέσα εκεί? Από το τηλέφωνο, αγόρι μου, το τηλέφωνο.

Δεν ξέρω αν το άκουσες προηγουμένως, το είπα ότι θέλω να ακούσω το mea culpa. Διότι ό,τι και αν παθαίνω, δικό μου πρόβλημα είναι και εγώ το δημιουργώ.

μια που με τσιγκλάσα το πόρε. Το είπα και χτες. Το γράψανε και το διάβασα έτσι ακριβώς. Ο δικός χάρτης 60 ημερών για τον τερματισμό του πολέμου. Να πρόσεξέ με, επειδή αυτός ο οδικός χάρτης έχει πάρα πολλές στροφές, πολύ φοβάμαι ότι όλο και κάποια στραβή θα γίνει, ρε παιδί μου. Πάμε για αλλαγή ώρας, χέρ.

0: Καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα.
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery and Coffee.
2: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Επισήμως καλό μεσημέρι λοιπόν. Καλώς ήρθατε, και αν μόλις τώρα ανοίγει τα ραδιόφωνά σας, έχετε χάσει την πρώτη ώρα. Δεν βλέπω να περνάτε την τάξη. Μουσικό κανάλι 105,1, Δευτέρα με Παρασκευή κοντά σας είναι ο, προσπαθώντας πάντα να σας κάνει να χαμογελάσετε, να φέρει όλα τα καλά στη χώρα και να σβήσει τα κακά από το μυαλό σας.

Έλα ρε Μπάμπη, σοβαρά. Τον Αβραμό. Ένταλμα σύλληψης. Κιβί. Έτσι. Όλοι για κλείσιμο είναι. Δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Εμείς απλά έχουμε τυφλωθεί. Μας έχει φάει μαρμάγκα. Και θέλω τυφλούμενε ονείως.

Απρίλη Μάη κοντά το θέρο, φίλε. Να πλησιάζει η ΔΕΘ και δεν θα εκπλαγώ αν ακουστούν από όλους χιλιάδες παροχές.

αλλά ως ονειροπόλος. Και με βαθιά αγάπη για τη χώρα μου. Για το παράπονο αυτό θα φύγω με οι περισσότεροι. Μια φορά δεν μπορεί να βρεθεί ένας που να αγαπάει αυτή τη χώρα και όχι την τσέπη του. Ένας, μωρέ, ένας.

Για να γι, από γκάλοπ αυτό το καιρό τίποτα άλλο. Δεν κάνουν και κανένα γκάλοπ να δουν πώς τη βγάζουν οι άνθρωποι που παίρνουν αυτά τα λίγα που παίρνουν. Και δεν τους ενδιαφέρει, τους ενδιαφέρει ποιος θα βγει πρώτος. Και όποιος και αν βγει, εσύ πάλι θα ψάχνεις στην τσέπη σου να βρεις ψηλά για 2 κιλά ντομάτες.

Όλα τα συγκριτήματα, αγαπητέ, έχουν δώσει πράγματα και θάματα στο παρελθόν, πράγματα που δεν πρόκειται να εξαφανιστούν ποτέ. Δεν πάει να προχωράει η τεχνολογία, AI και όλα αυτά. Όταν ο ανθρώπινος παράγων βρίσκεται στα κέφια του, φτιάχνει θαύματα.

Μα τι μουρμούρα είναι αυτή ρε παιδί μου. Και βέβαια θα κατεβούν και οι Λοκομόντο, θα κατεβούν και οι Big Slugs. Νέα παιδιά είναι να μην κάνουν συναυλίες. Εδώ ακόμη οι Rolling Stones στα 70 και παρουσιάζονται παντού. Αυτοί γιατί όχι. Βαρέθηκες τα ίδια ή τα ίδια. Μην πας.

καλοκαιράκι. Δεν ξεχνάμε ποτέ τα δεσποτάκια. Όπου μπορείτε, ό,τι μπορείτε. Ένα μπολάκι με νερό, λίγη τροφούλα, ψυχούλες είναι. Εμείς από πάρτι μας κάνουμε ό,τι μπορούμε εδώ και πολλά χρόνια. Εμείς και πολλοί άλλοι στο Ηράκλειο που την παλεύουν χωρίς καμία βοήθεια, με τα λίγα που διαθέτουν να σώσουν ζωούλες.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι. 105,1.
6: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
7: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
8: Καλημέρα.
6: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
7: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
6: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
7: Veneris Bakery and Coffee.
6: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Έλα μωρέ παιδί μου, τώρα το κατάλαβες ότι μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Τι να σου πω, άλλη φορά να βιάζεις, σου είπα, θα σε αφήσω με τα ξεταστέω. Μουσικό κανάλι 105,1. Εδώ είμαστε, ναι μωρέ. Σου θύμισα κάτι με το ΜΟΕ, Καλό μεσημέρι Γιώργα ρε. Τα βλέπω μωρέ, δεν μπορώ να απαντήσω, έχω κάποιο πρόβλημα σήμερα με το πληκτρολόγιο. Αλλά όλα καλά, όλα ανθυρά.

καλών μνημονικών διαθέτης. Ναι, αυτό το είδος της μουσικής το έπαιξα πάρα πολύ το 84. Μπε, εκεί κοντά. Στην Αθηνά ή στο Αθηνά όταν πρωτάνοιξε.

Δήμο μου, τώρα το είδα το μήνυμα, γιατί σου λέω έχω κάποιο πρόβλημα σήμερα. Δεν ενθυμούμαι, γιατί δεν είδα την ώρα που έπρεπε το μήνυμα.

Λες να μην το ξέρω ότι περνάει ο χρόνος. Περνάει και δεν το καταλαβαίνεις. Χαίρομαι, βέ, χαίρομαι γιατί διαβάζω ωραία πράγματα όπως αυτό που μου έστειλες, φιλενάδα. Οι τουριστικοί πράκτορες και όλοι οι παράγοντες εκεί στα αεροδρόμιο καθάρισαν τον τόπο από τα σκουπίδια για να μην γινόμαστε διεθνώς ρεζίλι. Κοίταξε να δεις, αν και στις γειτονιές υπήρχαν άνθρωποι που δεν πετούσαν τα σκουπίδια εκτός κάμπων και φρόντιζαν να παρατηρούν ποιοι το κάνουν και να τους μαλώνουν ή να τους τη λένε. Πιστεύω ότι όλες οι γειτονιές του Ηρακλείου θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση.

καθυστέρησα όσο μπορούσα, γιατί ήλπιζα ότι μπορεί και να μας επισκεφτεί σήμερα. Αλλά μάλλον ή δουλεύει ή είναι απασχολημένη με άλλα πράγματα. Χρόνια πολλά στη Δώρα μας. Γίνει τα 23, ναι.

10 λεπτούλια μείνανε, Γιώργο. 10 λεπτούλια. Δεν προλαβαίνω, τα λέμε. Αυτά που μου ζητάτε σήμερα τα παίζω αύριο. Αν τα θυμηθώ. Αν δεν τα θυμηθώ, μεθαύριο.

Άλλη μια παρότριση σε εσάς που οδηγείτε και τα δυο χεράκια στο τιμόνι. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Οι άλλοι δεν ξέρουν να οδηγούν τόσο καλά όσο εμείς.

και ενώ οι αγαπητοί συντηλοπεροδηγούσε όλη νύχτα, εγώ εδώ κάπου θα σας χαιρετήσω. Θα τα πούμε αύριο στις 12, μη σκάτε, έχουμε πολλά, έχουμε και μέρες ακόμα για την εβδομάδα. See you all tomorrow at 12. Άντε μπρε, άντε!

το λέει το τραγούδι Don't Leave Me This Way. Καλά, θα σας αφήσω διαφορετικά. Ελπίζω να είστε κάθε μέρα καλά και την επόμενη καλύτερα, γιατί σας πάει, βρε!

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
0: Μουσικό κανάλι 105.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
3: Μουσικό καναλί.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Locomondo Live, καλοκαίρι 2026. Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Locomondo ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: brother. Where's your backbone, brother? Where's your backbone, brother?
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 5.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Locomondo Live, καλοκαίρι 2026. Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Locomondo ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.
5: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Εντάξει είμαστε. Εντάξει, ε. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, μουσικό κανάλι 105,1. Ακούτε από το Ηράκλειο της Κρήτης την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Τρίτη σήμερα. Τρίτη. Η πιο αόρατη μέρα της εβδομάδας. Δεν είναι πια αρχή, δεν είναι ακόμα μέση. Είναι απλώς εκεί. Χωρίς τα νεύρα της Δευτέρας. Καλά δεν υπογράφουν και συμβόλαιο. Γι' αυτό. Χωρίς τη χαρά της Παρασκευής. Χωρίς καν τη σοβαρότητα της Τετάρτης. Έτσι είναι Τρίτη. Απλώς εμφανίζεται. Σαν κλίση από άγνωστο αριθμό, δεν ξέρεις τι θέλει, αλλά είσαι σίγουρος ότι αυτό που θέλει δεν είναι καλό. Ναι βρε Γρηγόρη, γιατί? Διαφωνείς? Ξυπνάς το πρωί, κοιτάς την Τρίτη, σε κοιτάζει κι αυτή. Δεν μιλάει, δεν χρειάζεται να μιλήσει. Έχει αυτό το ύφος του ανθρώπου που ξέρει ότι θα σου χαλάσει τη μέρα και πληρώνεται και γι' αυτό. Είναι εκείνη η μέρα που σε κοιτάει ψυχρά, κρατάει καφέ στο χέρι και σου λέει κάτσε κάτω, έχεις ακόμα δρόμο και μιας και είπα δρόμο, ετοιμαστείτε. Λοιπόν, τι θα γίνει με την κατάσταση με το οδικό δίκτυο στο Ηράκλειο? Έχει ξεπεράσει προπολού το όριο του ενοχλητικού και έχει περάσει στη σφαίρα του απόλυτου κινδύνου. Οι δρόμοι μας δεν έχουν απλώς λακκούβες, έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη επικίνδυνη πίστα επιβίωσης, όπου καθημερινά οδηγοί και αναβάτες παίζουν τη σωματική τους ακεραιότητα κοροναγράμματα. Δήμος, περιφέρεια ή όποιος άλλος κρύβεται πίσω από το μπαλάκι των αρμοδιοτήτων να σ' αφήσει τις δικαιολογίες, η πλήρη απουσία πρόληψης και η λογική του βλέποντας και κάνοντας, ή μάλλον του μπαλώνουμε όπως μετά την κρατακραυγή, είναι κλιματική. Δεν μιλάμε πια μόνο για σπασμένα μορτιστέρ, σκασμένα λάστιχα και οικονομική εξόντωση των πολιτών που πληρώνουν τέλη για να καταστρέφουν τα οχήματά τους. Μιλάμε για καθημερινά ατυχήματα, μιλάμε για αναβάτες δικύκλων που κινδυνεύουν να βρεθούν στο νοσοκομείο επειδή μία κρατήρα στην άσφαλτο ήταν κρυμμένη ή κακοφωτισμένη. Αν οι υπεύθυνοι δεν δουν το θέμα σοβαρά με οργανωμένο σχέδιο και άμεσες ανακατασκευές αντί για μπρόχειρα μπαλώματα της κακιάς ώρας, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα θρηνήσουμε και θύματα. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, αλλά η αδράνεια και η αδιαφορία κοστίζουν ζωές, ε. Ας σταματήσουμε να περιμένουμε το μοιραίο για να συγκινηθούμε. Φτιάξε τους δρόμους τώρα πριν να είναι πολύ αργά. Γιατί στο Ηράκλειο, παιδιά, δεν μπορεί πλέον να είναι αυτή η καθημερινότητά μας και εμείς να την αποδεχόμαστε. Να βγαίνουμε από το σπίτι το πρωί και αντί να ξεκινήσουμε απλώς τη μέρα μας να μπαίνουμε σε πίστα. Πρώτη αποστολή να βγούμε από το σπίτι χωρίς να ξεχάσουμε κάτι. Καλά, αυτά είναι δικά μας. Δεύτερη αποστολή να φτάσουμε στη δουλειά χωρίς να πούμε τρεις φορές δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άσε και τρίτη αποστολή, πιο δύσκολη, ξέρετε. Πού να βρεις πάρκινγκ. Εκεί σταματάει το παιχνίδι. Φτάνει γκρίνια, φτάνει. Γιατί εδώ έχουμε και τα ωραία μας. Έχουμε ήλιο, έχουμε θάλασσα. Έχουμε και καφέδες που κρατάνε τρεις ώρες. Είναι πόλη με χαρακτήρα το Ηράκλειο. Ναι, με κόρες, με ζέστη, με ήλιο, με λακκούβες. Και με τους μπροστινούς που σταματάνε ξαφνικά γιατί είδαν κάποιο γνωστό στο απέναντι πεζοδρόμιο. Όλοι το έχουμε πει, δεν αντέχεται αυτή η πόλη, το έχουμε ακούσει. Και μετά βγαίνουμε το βραδάκι, φυσάει λίγο αέρας από τη θάλασσα, βλέπουμε λίγο τον κούλε, θα πάρουμε και κάτι της, να κάτσουμε, να ξεκουραστούμε. Έχει τις ομορφιές της. Βα!
Έχει κάτι, έχει κάτι. Ναι, αυτό το έχει κάτι μας κατέστρεψε, λέει ο άλλος. Με αυτά και με αυτά ξεχάσαμε να συστηθούμε. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, Φορτσάτος, Μπριζάτος. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λασιθίου. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας και εκεί. Και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και για το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας έχουμε υποσχεθεί. Αυτοί που πήγαν στον Πάνο Βλάχο θα μας πάρουν κανένα τηλέφωνο να δούμε πως περάσανε. Λοιπόν, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Θεάτρου Τεχνόπολης και φέρνουν μαζί τους όλα αυτά που τους κάνουν μοναδικούς. Το ρυθμό, το χορό και αυτή την απίστευτη θετική ενέργεια που μετατρέπει κάθε live τους σε μια τεράστια γιορτή. Θα ακούσουμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει. Σε αυτό το εκρηκτικό συνδυασμό από ρέγγε, σκα, λάτιν και hip hop. Και επειδή είπαμε οι εκπλήξεις συνεχίζονται, επειδή καλοκαίρι χωρίς εκπλήξεις δεν γίνεται, εξασφαλίσαμε για σας 5 διπλές προσκλήσεις για να ζήσετε αυτή τη μοναδική βραδιά εντελώς δωρεάν με την παρέα σας. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, όποιος πάρει τώρα στο 28-13-60-260, ξαναλέω, 28-13-60-260, θα τις κάνει δικές του.

Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης, μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: Τετάρτη, 1η Ιουλίου.
1: 105,1.
2: Μια Mercedes-Benz.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά είσαι και η Κυραλένη το ξοχικό στο Τσούτσουρα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Είναι αγραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.

εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. 40 λεπτά πλέον στον αέρα ήδη, ε. Το μικρόφωνο είναι πλέον ανοιχτό και καθώς η πόλη άναψε για τα καλά και το καλοκαίρι μας κλείνει πονηρά το ματάκι, επιστρέφουμε στον αέρα με την ευγενική υποστήριξη όσων μοιράζονται τον ίδιο, το ίδιο πάθος για το ραδιόφωνο και την καλή μουσική. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στο Λατό FM 103,3 και στον Άγιο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι ξεκινούν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας είχαμε υποσχεθεί. Λοιπόν, αν αναρωτιέστε πότε ξεκινάει και επίσημα το καλοκαίρι, έχω την απάντηση. Το καλοκαίρι ξεκινάει με Loco Mondo. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου οι Loco Mondo επιστρέφουν στη σκηνή, όχι του εγκλήματος, του Θεάτρου Τεχνόπολης και φέρνουν μαζί τους όλα αυτά που τους κάνουν μοναδικούς. Το ρυθμό, τον χορό και αυτή την απίστευτη θετική ενέργεια που μετατρέπει κάθε live τους σε μια τεράστια γιορτή. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, σήμερα χαρίζουμε 5 διπλές προσκλήσεις. Καλά ακούσατε, 5 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν μαζί με το άτομο της επιλογής τους σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα, χιούμορ και την ιδιαίτερη ενέργεια που φέρνουν κάθε φορά οι Loco Mondo στη σκηνή. Οι καλοκαιρινές εκπλήξεις μόλις ξεκίνησαν και πιστέψτε μας, έχουμε κρατήσει τα καλύτερα για τη συνέχεια. Όλα για σας πια, όλα για σας. Παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Το ξέρεις, το θέλεις και στο έχουμε έτοιμο. 10 δωρεάν εισιτήρια για σινεμά. Ψάχνουν χεράκια και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος. Απλά διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Τι πρέπει να κάνετε, πάρτε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις κάνουν ήδη φτερά, γι' αυτό γρήγορα το δάχτυλο, όχι στη σκανδάλη, στο τηλέφωνο.

Αυτό που ακούσαμε ήταν από Power of Stellar και το Black Lilies. Και για τη συνέχεια από το σκοτεινό swing περνάμε σε μια φωνή festio που συνδυάζει rock και blues με ένα μοναδικό εκρηκτικό τρόπο. Αυτή είναι η Beth Hart και το Bang Bang Boom Boom. Bang, bang, bang. Μία από τις πιο συγκλονιστικές φωνές της εποχής μας, με ένα τραγούδι το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα σύμνος για την αγάπη που σε χτυπάει σαν σφαίρα.

Και από τα εκρηκτικά μπλουζ της Αμερικής μεταφερόμαστε στην Ιταλία για μια γερή δόση καθαρό Amy Soul. Αυτό είναι το κομμάτι που εκτόξευσε την καριέρα του Μάριο Μπιόντι το 2006. Η ιστορία λέει ότι ο διάσημος DJ Norman Jay το άκουσε τυχαία σε ένα κλαμπ και άρχισε να το παίζει μανιωδώς στη Μεγάλη Βρετανία, κάνοντας το Μπιόντι παγκόσμια επιτυχία μέσα σε λίγες εβδομάδες. Mario Biondi and the High Five Quintet, This Is What You Are. Τα τηλέφωνα είναι ανοιχτά, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Όποιοι ενδιαφέρεστε για τις προσκλήσεις και για τα εισιτήρια, χτυπήστε.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού και διασμένα από την AMG. Και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
8: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι...

0: Το Austria Resort and Spa σας ορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μία ώρα στον αέρα, η πρώτη ώρα ήταν προθέρμαση, τώρα αρχίζει το κύριος πρόγραμμα. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας είχαμε υποσχεθεί. Αν αναρωτιέστε πότε ξεκινάει και επίσημα το καλοκαίρι, σας έχω την απάντηση. Το καλοκαίρι ξεκινάει με Loco Mondo. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, οι Loco Mondo επιστρέφουν στη σκηνή του θεάτρου Τεχνόπολης και φέρουν μαζί τους όλα αυτά που τους κάνουν μοναδικούς. Το ρυθμό, το χορό και αυτή την απίστευτη θετική ενέργεια που μετατρέπει κάθε live του σε μια τεράστια γιορτή. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, σήμερα χαρίζουμε κάποιες διπλές προσκλήσεις. Καλά ακούσατε. Τυχεροί ακροατές θα βρεθούν μαζί με το άτομο της επιλογής τους σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα, χιούμορ και την ιδιαίτερη ενέργεια που φέρνουν κάθε φορά οι Loco Mondo στη σκηνή. Οι καλοκαιρινές εκπλήξεις μόλις ξεκίνησαν και πιστέψτε μας, έχουμε κρατήσει και τα καλύτερα για τη συνέχεια. Παίζει δώρο και μυρίζει popcorn, το ξέρεις, το θέλεις και στο έχουμε στο πιάτο. 10 δωρεάν εισιτήρια για σινεμά ψάχνουν χεράκια και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, εσείς απλά διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Τι πρέπει να κάνετε? Πάρτε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις κάνουν ήδη φτερά, γι' αυτό γρήγορα το δάχτυλο στο πληκτρολόγιο.

Camalong από τη Τίγιο. Κυκλοφόρησε το 2001 και έγινε τεράστια παγκόσμια επιτυχία. Το αυθεντικό κομμάτι γράφτηκε σε συνεργασία με μέλη των The Cardigans. Η Τίγιο, που είναι ετεροθαλής αδερφή της Nene Cherry, θυμάται ότι στο στούντιο επικρατούσε μια πολύ χαλαρή ατμόσφαιρα και το χαρακτηριστικό ρίφ της κιθάρας γράφτηκε μέσα σε λίγα λεπτά ενώ έκαναν διάλειμμα για καφέ. Οι γραμμές, οι τηλεφωνικές είναι ανοιχτές, παιδιά, πάρτε συγγνώμη, αλλά γίνεται ένας χαμούλης. Όποιος θέλει, παίρνει.

Καλώ ο Στέφανο. Τι έγινε βρε Στέφανε? Ανησυχήσαμε εδώ πέρα. Έτσι το κάνετε στο χωριό σου? Καλησπέρα να στείλω και στην Άννα και στο φίλο μου το Γιάννη. Γιάννη, καλές διαδρομές. Πάντα με ασφάλεια, ε.

συνεχίζουμε με γυναικείες φωνές και πάμε σε ένα κομμάτι με έντονο φιλοσοφικό περιεχόμενο. Αυτή είναι η Gem και το Day. Κυκλοφόρησε το 2004 και βασίζεται σε ένα πολύ έξυπνο sample από το κομμάτι το Prelude in F minor του Johann Sebastian Bach. Η Gem έγραψε το τραγούδι εκφράζοντας την απορία της για το ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι που ορίζουν τους κανόνες της κοινωνίας.

Λοιπόν, στο Ηράκλειο τέτοια εποχή δεν κάθεται ήσυχο. Άλλος ψάχνει παραλία, άλλος ψάχνει σκιά, άλλος ψάχνει που πάρκαρε, και μέσα σε όλα αυτά η Κρήτη γεμίζει εκδηλώσεις, ιστορίες, μουσικές παραδόσεις, τέχνη και μικρές αφορμές για να βγούμε λίγο έξω από το σπίτι. Για εσάς που είστε μέσα το λέω, τους μούχλες. Και ξεκινάμε από τον Άγιο Νικόλαο, εκεί όπου ο έρωτας πήρε φόρα και βούτυξε. Ο Βρετανός αθλητής Owen Weymouth και η Αμερικανίδα Anna Trenery γνωρίστηκαν μέσα από το Άγιος Νικόλαος Cliff Diving, δηλαδή κατά δύσεις από το βράχο, και αποφάσισαν να γιορτάσουν το γάμο τους με εντυπωσιακές βουτιές στη λίμνη βουλισμένη. Άλλοι μετά το γάμο πάνε για φωτογράφηση στο ηλιοβασίλεμα, άλλοι κόβουν τούρτα, αυτοί είπαν τώρα που παντρευτήκαμε ας πέσουμε και από τα βράχια να δούμε πόσο γερός είναι αυτός ο γάμος από την πρώτη μέρα. Δεν ξέρω αν ζητήσανε και από τους καλεσμένους.

Λοιπόν, επειδή υπάρχουν προσωπικότητες που δεν τις σβήνει ο χρόνος, άνθρωποι που έγραψαν την ιστορία αυτού του τόπου με το αίμα, με το πνεύμα τους, και ένας από αυτούς ήταν ο Αντώνιος Μιχελιδάκης. 103 χρόνια μετά το θάνατό του, ο Δήμος Μαλεβιζίου τίμησε τη μνήμη του τελευταίου Πρωθυπουργού της Κρητικής Πολιτείας και Υπουργού Παιδείας της Ελλάδος σε μια εκδήλωση βαθιά συγκίνησης στη Ροδιά, τον τόπο που έζησε και αγάπησε. Από την Επανάσταση του 1866, όπου διέκοψε τις σπουδές του για να πολεμήσει στην πρώτη γραμμή, μέχρι το συνέδριο του Βερολίνου και τη σύμβαση της Χαλέπας, ο Μιχελιδάκης υπήρξε άοκνος εργάτης για την πολυπόθητη ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Σήμερα το νέο πάρκο στη Ροδιά Μαλεβίζου, που φέρει το όνομά του δίπλα στο μνημείο του, έρχεται να θυμίσει σε όλους μας την τεράστια παρακαταθήκη του.

Κλείνοντας αυτό το μικρό αφιέρωμα, κρατάμε τη διαπίστωση ότι η ιστορική μνήμη δεν είναι απλώς μια ματιά στο παρελθόν, αλλά μια πηξίδα για το μέλλον. Η τιμή που απέδωσε ο Δήμος Μαλεβίζιου στον Αντώνιο Μιχελιδάκη με τα αποκαλυπτήρια του μνημείου και τα εγκαίνια του νέου πάρκου στη Ροδιά αποτελεί μια οφειλόμενη πράξη δικαιοσύνης σε μια εποχή που αναζητά πρότυπα. Η ζωή του τελευταίου πρωθυπουργού της Κρητικής Πολιτείας μας θυμίζει τι σημαίνει ανιδιοτελής αγώνας, πολιτικό ήθος και ακρόνητη αγάπη για την πατρίδα. Το όνομά του θα παραμείνει για πάντα ριζωμένο στη μαλεβιζιώτικη γη ως ένας αιώνιος τίτλος τιμής και περηφάνειας για όλους μας.

Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Καθημερινά είμαστε μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9. Δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γεια σας, ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

0: παιδιά μου, αρέσει.
1: Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Τελευταία στροφή για σήμερα. Κάπως έτσι μπαίνουμε και στο τελευταίο μισάωρο της παρέας μας, εκεί που συνήθως συμβαίνουν και τα καλύτερα. Βάλτε ζώνες, ανεβάστε ένταση και φύγαμε. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, παρέα θα είμαστε για άλλα 22 λεπτά. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας είχαμε υποσχεθεί. Αν αναρωτιέστε πότε ξεκινάει και επίσημα το καλοκαίρι, έχω την απάντηση. Το καλοκαίρι ξεκινάει με Loco Mondo. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου οι Loco Mondo επιστρέφουν στη σκηνή του θεάτρου Τεχνόπολης και φέρνουν μαζί τους όλα αυτά που τους κάνουν μοναδικούς. Δηλαδή το ρυθμό, το χορό και αυτή την απίστευτη θετική ενέργεια που μετατρέπει κάθε live τους σε μια τεράστια γιορτή. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, είπαμε, χαρίζουμε διπλές προσκλήσεις. Καλά ακούσατε. Τυχεροί ακροατές θα βρεθούν μαζί με το άτομο της επιλογής τους σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα, χιούμορ και την ιδιαίτερη ενέργεια που φέρουν κάθε φορά οι Loco Mondo στη σκηνή. Οι καλοκαιρινές εκπλήξεις μόλις ξεκίνησαν και πιστέψτε μας, έχουμε κρατήσει τα καλύτερα για τη συνέχεια. Παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Το ξέρετε, το θέλετε και σας το έχουμε έτοιμο. 10 δωρεάν εισιτήρια για σινεμά, ψάχνουν χεράκια και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, απλά διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Τι πρέπει να κάνετε, πάρτε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις κάνουν ειδιστερά, γι' αυτό γρήγορα το δάχτυλο στο πληκτρολόγιο.

μόλις τώρα διάβασα μια είδηση που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Στη Μύκονο, λέει, έρχεται σερβιτόρος και σε σκουπίζει την άμμο από τα πόδια. Πάτε καλά, ρε. Έχετε χαζέψει. Τι να πει κανείς.

Πάμε τώρα στα δικά μας, γιατί η εφημερίδα Πατρίς γιορτάζει τα 80 χρόνια κυκλοφορίας της με πετειακή εκδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας. 80 χρόνια δεν είναι λίγα, είναι σχεδόν ένας αιώνας γεμάτος ειδήσεις, πρόσωπα, ιστορίες, αγωνίες, μικρές και μεγάλες στιγμές της Κρήτης. Και έχει σημασία αυτό, γιατί μια πόλη χωρίς μνήμη είναι απλώς δρόμοι, φανάρια και κορναρίσματα. Μια μνήμη γίνεται ιστορία, και όταν μιλάμε για Ηράκλειο γίνεται ιστορία με ένταση, με άποψη και με κάποιον σίγουρα να λέει «Εγώ τα θυμάμαι αλλιώς». Έτσι είναι η Κρήτη, δεν θυμάται απλώς, συζητάει, διαφωνεί, επιμένει και στο τέλος κερνάει και μια ρακή. Και από την πόλη να περάσουμε στη Μυρτιά, εκεί όπου ο Νίκος Καζαντζάκης ξαναμπαίνει στο κέντρο της κουβέντας. Το Μουσείο Καζαντζάκη ετοιμάζει το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης Ζορμπάς, τιμώντας τα 80 χρόνια από το εμβληματικό έργο του μεγάλου κριτικού συγγραφέα. Γιατί ο Ζορμπάς δεν είναι απλώς ένας λογοτεχνικός ήρωας, είναι μια ολόκληρη στάση ζωής. Είναι εκείνος ο τύπος που ενώ εσύ αγχώνεσαι για τα πάντα, σου λέει «Ζήσε πρώτα και μετά βλέπουμε». Και η αλήθεια είναι ότι ίσως αυτό μας χρειάζεται λίγο σήμερα, γιατί έχουμε γεμίσει ειδοποιήσεις, άγχος, προσθεσμίες, λογαριασμούς και σκέψεις, και κάπου εκεί έρχεται ο Ζορμπάς και μας θυμίζει ότι η ζωή δεν είναι μόνο πρόγραμμα, είναι και χορός, είναι και γλέντι, είναι και ρίσκο, είναι και ένα βλέμμα προς τη θάλασσα χωρίς να κοιτάς κάθε 3 δευτερόλεπτα το κινητό.

πάμε και στο εικαστικό κομμάτι, γιατί έχουμε και την έκθεση Ανορθόδοξο του Άρια Πλαδά Ζερβού με έργα γύρω από την ανθρώπινη μορφή και τη μνήμη. Καλά, και μόνο ο τίτλος Ανορθόδοξο ταιριάζει την κουμπί στο Ηράκλειο. Εδώ το Ανορθόδοξο είναι σχεδόν καθημερινότητα. Από πού να το πάρουμε και πού να τα αφήσουμε. Ανορθόδοξα παρκάρουμε, ανορθόδοξα περνάμε από τα στενά. Ανορθόδοξα λέμε έρχομαι σε 5 λεπτά. Απλά η τέχνη το κατάλαβε πρώτη. Και επειδή καλοκαίρι στην Κρήτη δεν σημαίνει μόνο παραλία, πάμε και στο φαράγγι της Σαμαριάς, γιατί εκεί πλέον μπαίνει δυνατά η τεχνολογία στην υπηρεσία της ασφάλειας. Σε επισκέπτες που ξεκινούν από το ξυλό σκαλό θα δίνονται έξυπνα ρολόγια ώστε να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία με τα κέντρα ελέγχου, δυνατότητα εντοπισμού και κουμπί πανικού σε περίπτωση ανάγκης. Και πολύ σωστά, γιατί η Σαμαριά είναι εμπειρία ζωής, αλλά δεν είναι βόλτα μέχρι το περίπτερο. Δεν πας με σαγιονάρα, μισό μπουκαλάκι, νερό και αυτοπεποίθηση τύπου «Έλα μωρέ πόσο δύσκολο είναι». Είναι παιδιά, θέλει αντοχή, θέλει να οργανωθείς και να πάρεις όλα τα απαραίτητα μέτρα για να είσαι ασφαλής. Με τη φύση δεν τα βάζουμε, έτσι.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται, απλώς αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνάσο, οδός Τιμοθέου 9. Δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών.

Έτσι θα κλείσουμε σήμερα. Μάνου τσάου, σημεδά σε Λεχίρ. Εδώ το απολαμβάνουμε σε μια σπάνια ακουστική στιγμή του. Αν μου δώσεις να διαλέξω, είναι μια συγκλονιστική διασκευή του κλασικού κομματιού των Los Chunquitos, ενός θρυλικού ρούμπα συγκροτήματος από την Ισπανία της δεκαετίας του 70. Ο Μάνου Τσάου το λατρεύει γενικά αυτό το τραγούδι και το παίζει συχνά στις ζωντανές του εμφανίσεις. Η ιστορία λέει ότι το τραγουδούσε στους δρόμους του Παρισιού και της Βαρκελόνης όταν ήταν ακόμα ένας άγνωστος μουσικός του δρόμου, πολύ πριν γίνει παγκόσμιο στάρ με τους Μάνος Νέγκρα. Αν μου δώσει να διαλέξω. Έτσι σας αφήνουμε λοιπόν με αυτό το υπέροχο νοσταλγικό κομμάτι, με την ελπίδα να επιλέγετε πάντα τον δρόμο της καρδιάς, της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας. Μείνετε συντονισμένοι, η καλή μουσική δεν σταματά ποτέ. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ, πρώτα ο Θεός, εμείς θα τα πούμε αύριο.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.
6: Porque será. Será.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
0: Μουσικό κανάλι 105.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Locomondo Live, καλοκαίρι 2026. Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Locomondo ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

95,1. Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
2: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
3: Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Det är dagens Eko.